0: Η ώρα είναι 3.
1: Σώσουμε αυτό.
0: Η ώρα

0: Αμερικανικών επιθέσεων και αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχερ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμού, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπρ, Σιρίκ και Κοργάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News δήλωσε ότι τα αμερικανικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε τους ζήτησαν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενο στην κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο πετρελαιοφόρα όσο και εμπορικά πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς και από τα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής των ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνίας υποπίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στη Χεσμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, σε μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στα νότια της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα, ενώ ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμου, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, ωστόσο απέσυρε αργότερα τις καταγγελίες της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο.

0: Ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Και τώρα τρέξτε. Έρχεται η Ηλιάνα Ζέρβα. Αυτή που έλεγε σβήσε το φως να μην μας δει ο Θεός.

0: Παπαδόπουλου, τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και το ωραίο με το προηγούμενο δεν σας το είπα. Η στίχη και η μουσική είναι του Θέμη του Αδαμαντίδη.
2: Καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα.
1: Ο Νικολακόπουλος μας λέει σε ένα τέταρτο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη από την Καλαμάτα και τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Για πάμε μέχρι και κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στη Βέρεια. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Και θα κλείσουμε το ημίωρο, μάλλον την ώρα, με Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Χρόνο μου ζήτησες. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Κύριος ο Παγουράς, τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν έχω να τον ακούσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κάποτε έστελνε μήνυμα κάθε μέρα, τώρα ποιος ξέρει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Την καλημέρα μου επίσης στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Πειραιά, στην ακτή Ζέας. Διαβάζω καλά? Ναι. Λοιπόν, αφιέρωσε το, λέει, σε όλα τα νυχτερινά τιμόνια και σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εκεί στη φύλαξη στο Λαύριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νικολάκης και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Παράλληλα, είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι κάθε Αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο Αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλαπλούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις αναφέρονται στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάπ, Σιρίκ και Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ως απάντηση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχεύει τον 5ο στόλο στο Μπαχρέιν και Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, διαμηνύει το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχώρηση. Συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία.

0: την αντιπολίτευση κωμικοτραγική Βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φαίνεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,6 και 3,3 ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 3 παρά 20 και στις 2:53 τα ξημερώματα, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Σεβίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στα νοτιοανατολικά της χώρας. Στη Βολιβία, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας Λάπας, ζητώντας για άλλη μια φορά την παραίτηση του δεξιού Προέδρου, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και Μάκαρος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στοιχείο, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη τον Υψηλάντη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον μετά από νοσηλεία, αναρρώνοντας. Περαστικά, φίλε μου. Πασχάλης Τερζής, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και μια και ακούσαμε τον Κουμπάρο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τα τρία αδέλφια θα είναι στην πλατεία της Παιανίας, σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Παιανίας, ο Ισίδωρος Ομάδης, και θα τραγουδήσουν. Λέω να πάω να το δω, έτσι αλλιώς δίπλα μένουμε. Λοιπόν, η νύχτα μόνος, λέει, και εγχειρισμένος δεν περνάει. Σε ευχαριστώ που μας συντροφεύεις με τις μουσικές σου, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το ισχύο και το στάνιαρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε, έλα το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, να σε καλά, περαστικά εύχομαι. Αφιερωμένο το επόμενο.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η φίλη μου η Κατερινάρα Ιστανής. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας, το Βασίλη, τον Νίκο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ο ίσιος δρόμος που περπάτησα, όπως λέγει ο Ταρλέγκας. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στα Φιλιατρά και σε όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια, και για όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Παπάζογλου, με Βιτάλη, με Νταλάρα και με Κότσιρα. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος, θα μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς.

0: αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα $92,63. 22 κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παυλοχράτ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότιο-Αφρικής στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός στηρίσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος δείχτης, ο μέσος όρος του 12μήνου Ιουνίου 2025-Μάιου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12μήνου, να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Οι αυξήσεις εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%. Αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα λίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά λίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα γλυκά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών σε στα δημητριακά, στα ψάρια, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, οι πολύ ήπιες αυξήσεις είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα, κοινωνική προστασία, και μειώσεις έστω και μικρές είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση, μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και θείο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 24ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέση του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Ζάκη Βικουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έφτιαξε τη Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ το 1959, ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόν Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ορνέτ Κόλμαν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτο εργάτης της Free Jazz.

0: πριν πούμε για την έναξη του Μουντιάλ, να σας πω χθες ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Λήγησε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θα κριθεί λοιπόν στο πέμπτο τελικό το πρωτάθλημα το Σάββατο. Σε ένα συγκλονιστικό λοιπόν τελικό που τα έχει όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά τον Σόλτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αφιερώνει τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που πριν από λίγα χρόνια τέτοια μέρα είχε φύγει από τη ζωή, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Είπε ότι ελπίζει ότι θα τους παίξουν δίκαια στον τελικό. Αυτά έγιναν χθες. Ένας φοβερός εξέλιξη αγώνας που κρατούσε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως έχουμε φτάσει στο παραένα για την έναρξη, την πολύ αναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η εθνική ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια, κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι εξτρέμ της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν. 35 χρόνια από τότε πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία το Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο ως αρχηγός εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στις Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τριντάτ Τομπάκο. Έχει στον πάγκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παρετήθηκε αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από την συμμετοχή του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέτζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η ΑΙΤ μετά από 52 χρόνια, η ΑΙΤ η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζί Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα, με 33 γκολ πίσω από τον Αζών, ο οποίος έχει 44. Και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές το καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι το Μουντιάλ, θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι, άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, θα τους σταματήσουμε σύντομα, θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένης. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατόρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κίμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάθμιση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Συνεχώς, κάθε 7-8 χρόνια, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι ο αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο μετά πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις σε αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση και από τη μία μεριά δεν θάβεις τα απορρίμματα, δεν δημιουργείς όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζεις την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών αφορά τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα, τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες της καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης Θες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή ή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500, τόνισε ο κ. Πλεύρης, και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμινες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και, όπως φαίνεται, από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα λαντικά μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα ποπκόρν και τα παγωτά. Όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλή στα παιδιά, αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαργίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν στα κηλικία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζει το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει καμία, να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη γαλάζια πατρίδα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη, πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στον αρχιτεκτονικό, στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΘ. Τα πλοκάμια της γαλάζιας λινεαρής ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησία στα δανεικά και ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερμανίδη.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή?
1: Τι?
0: Πώς τα βλέπετε? Χθες ουσιαστικά είχαμε.
1: Στην περιραίως ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι μια προσπάθεια ίσως να πάμε και σε πρόωρες εκλογές.
1: Πάντε πάλι. Καταρχήν, τι πρόωρες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα, τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε. Τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόεδρες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα τα κόμματα λέει ότι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ, λέμε για.
1: Την Νέα Αριστερά.
0: Όχι Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει σε εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση, όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν. Και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κ. Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κ. Ανδρουλάκης τον κ. Παπανδρέου, τον κ. Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε, μα αυτή. Κοίταξε, τώρα έχουμε διακοπές. Δεν βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Mm-hmm. Τα έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Εντάξει. Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπέ.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπερρεαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο το έχει μάλιστα μια κλασική ζυγαριά παλιά, έτσι όπως μετρούσαν τότε τα όσπρια παλιότερα. Φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, προώθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα, πάνω από 5% στο 5,2. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Panam χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Γουόλ, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποίησεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό? Και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος πτήσεις από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήριο λάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε 4 άξονες: τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου. Πιέζουν για να υπάρξουν εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει στο άλλο κόμμα. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι από την Ελλάς δεν πρόκειται να δεχτούν συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα, αλλά αντίθετα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το κόμμα του, να αφήσει τη βουλευτική του έδρα, να αφήσει το κομματικό οφίτσιο και να πάει στο καινούριο πολιτικό σχήμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει σε επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την Ελλάς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κύριος Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα, πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κύριος Πολάκης, και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κύριος Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλή τόνη. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράτο του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση, να κυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης.
Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος.

0: που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airtnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας.

0: να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο Τισεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο Τισεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίναν ότι έκανε, ότι έστεινε, το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε, κάνουν και δεν είναι εκεί, είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκ Ιβ Κουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ, το 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Και τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Ακούω. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. House, καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία, από τα Άσπρα Σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει, ναι, από τα Άσπρα Σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα. Και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον πρωτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, ναι. Τελείως. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το επεχτύπησε.
0: Τι το επεχτύπησε.
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούργια, καινούργια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο. Βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει,
1: ναι,
0: τον πόλεμο.
1: Σταμάτα,
0: να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά. Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε, ναι, του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά
0: ναι.
1: Επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για τα τεράστια.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν.
1: Ναι.
0: Είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1,879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Αμέ.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν, ναι. Έχω, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις, εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στη Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, ναι.
0: Σοβαρά το λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά. Εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένο πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ω, μπήκε.
0: Στο. Ναι. Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και ενσταντανέ. Τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πρέπει να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δείξει και σε μία ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις,
0: γιατί δεν
1: από
0: το βλέπει. Αυτό σου έκανε εντύπωση, εσένα δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μία εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ,
1: το χάσα αυτό,
0: βαλβολίνες.
1: Ναι. Βαλβολίνες δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, μην για τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα. Λέω
1: κάποιος. Και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο,
1: συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα
0: είναι κομμένο το επιδόρυπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας, δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάγια έξοδα των ενοριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω, θα κάνω αγωθαλουργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι, μπορεί να κάνω. Γιατί να μην κάνω.
1: Όχι, όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω. Ναι. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Black Adder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες μπορεί να παίξει ο άνθρωπος, δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος
1: τώρα, γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Πώς, τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν ναι. Ναι. Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα
0: ναι.
1: Είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, ναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι.
0: Για, λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρει εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι. Ναι, συγγνώμη τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτά ποιο είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι. Παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ναι, ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι.
1: Εσύ, δεν
0: Λουίζα εξεμάνει, εσύ.
1: Όσοι ασχολούνται ναι. με αυτά,
0: εξεμάνει.
1: Άμα έβλεπε τα σχόλια Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός ναι. ότι υπήρξαν αντιδράσεις
0: ναι.
1: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν της αρέσει κιόλας η κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει η κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό
1: ναι,
0: μου
1: δεν
0: σύμπαν.
1: Γιατί δεν έχει
0: εγώ...
1: να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν,
0: ναι,
1: υπάρχουν και άλλα
0: προφανώς,
1: σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελε να το πάρει.
1: Πού ήθελα να το
0: γιατί
1: πάω,
0: το φέρνει απ' έξω, απ' έξω. Γιατί
1: για
0: το λες
1: απ' έξω. Το είπα, μωρέ, είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είπα, είδα εγώ χθε. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο. Δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
1: Σε από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιο είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε
0: ακούει.
1: Γερμανικό.
0: Όποτε ακούει γερμανικό η Άλεξ, την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' εμάς. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τι βάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουνε. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουνε.
0: Δεν το ξέραν οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέραν οι αρμόδιοι. Ναι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ναι, ας πούμε. Ναι. Ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το, λέω.
1: Το είδα κι εγώ. Ναι. Α, ναι. Καλά, κάτσε.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει. Και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν είναι πολύ μεγάλο. Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Ναι. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Ναι. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του, του παγκοσμίου. Και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Ναι. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξει του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της, ναι, ακολουθεί το δικό της,
1: ναι,
0: μπαϊράκι, κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά βέβαια άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα. Εγώ
1: ισχύει.
0: Το έχω φίλει. Βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός.
1: Ναι.
0: Αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα.
1: Αχα.
0: Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς. Ναι. Δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, ε. 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνά κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε. Πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο. Περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πει κι άλλο που το είχε ρίξει το. Το βουνό το.
1: Καλά, μην κάνει τώρα σχετισμό που άλλε περιπτώσει τραγωδία κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο γιατί... κακό.
0: Δεν πήγε... θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό σου.
0: Είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθο τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Του έστειλε στον άλλο κόσμο του ανθρώπου.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, ο έχετε Φαμπάστε, δίκιο. Μεγάλε μορφέ. Εμένα μου αρέσουν τώρα επειδή είπαμε για αυτού του παίκτε και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί τη Ολλανδίας, οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούνε συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου να πηγαίνει. Αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, ναι. Τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες, φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο, μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι υποστηρίζει.
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανία, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ.
1: Με τις θέσεις με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είχαμε πλακωθεί, γιατί έπαιζε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το. Πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν. Ναι.
1: Δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς.
0: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει. Μπορώ όμω. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο, καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μία προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείκτη δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Το λες έτσι.
1: Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει.
0: Οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα.
0: Για ποιον το λέμε αυτό.
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον το λέτε.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία είναι εδώ. Τι συμβαίνει εδώ. Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
1: Τι
0: θες να έχει γίνει.
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση.
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι. Άκουσα να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα. Φαντάζομαι.
0: Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε. Άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγκινηθήκαμε.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Για να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία. Ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκανε το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει.
0: Το
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε: επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκιο.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα. Παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ο ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Air News. Ο οποίος έλεγε: παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να. Να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το
0: θέμα. Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη,
1: ναι.
0: Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις. Έτσι έχει τους βουλευτές. Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, μα αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
1: Έχεις να πεις κι άλλο.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιους όλους. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες και να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί
0: πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεμψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω. Γιατί τώρα μπορεί να είναι διακοπές. Να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί τον έβγαλε διαβοής
0: καταρχήν.
1: Διαβοής,
0: πάντα διαβοής, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερα. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιος να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
1: κόμμα. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και αν το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, στην αγερμό. Με την ομιλία του. Λέει στην αγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο. Μπράβο, ναι, εγερτήριο. Ναι. Μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
1: Όχι.
0: Ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα. Ναι. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: ναι, το σύνταγμα, ναι,
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Ναι, και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε, αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε, ναι, μέρα ρωτάγαμε.
0: Ναι. Και παιδιά, ο Βιενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βιενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
1: Ήταν
0: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βιενή.
1: Έτσι, έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βιενή.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βιενή. Ήταν ένα κληρικό που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν λαγούτο.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Τι ήταν?
2: Βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην, στην κουζίνα της.
2: Εγώ... Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
1: Η Κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλη, θαυμαστικά.
0: δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι Λος Άντζελες, δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει, και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτφλεξ Ιντερνάσιοναλ και να βάλει. Πώ λε πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου, η Κάθριν και ο Κώστα τη λένε.
0: Μπράβο, ναι.
3: Χρόνια πολλά.
0: Η Κάθριν και ο Γκά.
3: Ναι, κάπω έτσι.
2: Γκά.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι, τι θες.
3: Okay. Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί, τι έχετε?
0: Εμείς λέγαμε εδώ λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και λέγαμε...
1: Το είχαμε σοβαρέψει.
2: Το είχαμε πολύ βαριά πράγματα.
0: Το είχαμε βαρύνει πολύ.
1: Όχι, τα βαριά.
3: Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πει λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχει πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα μικρέ Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπω κατεβαίνει στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνει με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορέκι που εκεί που με τα πόδια λίγο και πα μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά.
3: Αρακλιά, ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικός. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικός. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά.
3: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πάει. Πάει το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πας να άξω και μετά παίρνει το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία σου, Διονύση, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για κάτσι και να μάθω.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια Βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό σε μια τέτοια βουλή, αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180 ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί δεν θα πει.
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα. Ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί εν πάση περιπτώσει και της φρασιολογίας του καταραίει αν συνθηκολογήσει.
0: Είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε ορίστε τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία, άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αρχιστή και τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
0: Τώρα, ναι.
3: Αλλά
0: ζήσει, ναι.
3: Όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθω σε κάτω και με τον ένα τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις. Χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση, ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο.
1: Έτσι το σκέφτονται και πάει για την επόμενη,
3: Βουλή όμως.
1: Στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη Βουλή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή. Να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους, να κατοχυρωθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη, θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
0: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Αν έχουμε βγάλει.
0: Την καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από 3 μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες.
2: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
1: Και εγώ την εύκολα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενη. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
0: Να τη δείξετε. Θα κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες, μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίαση που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πορεία μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου.

0: Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. αυτό. Αλήθεια. καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας στέλνουν και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα. Λέει, ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας.
1: Αυτό λέει.
0: Καλημέρα στον κύριο Ιων.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Και άλλα, μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και απ' όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικό σταθμό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχομένη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμμο, λέει, πριν 2 χρόνια ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκλι.
0: Για το Πασόκλι.
1: Αφού για το Πασόκλι μιλάγαμε πριν. Έχει στείλει από τότε, το έχει στείλει. Τραμπ μιλάγαμε. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλι ακούγεται τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, επειδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι ο κύριο Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προ το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι,
1: πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, μου βγάζανε καλύτερη φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα. Ναι. Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Για το παρηγορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα
1: που δεν θα θέλει να δει να τη δείξει. Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος,
1: πρόσχαρος,
0: μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Πολυλακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα
0: αυτή.
1: Τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά, ναι, να σας λεπτομέρειες.
1: Τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε. Που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω. Δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί, πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί,
1: συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία. Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι ενδυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξ ακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει
0: είναι
1: μικρότερα.
0: Εγκληματική
1: είναι,
0: φυσιογνωμία.
1: Θα
0: πάω να κάνω ταξίδι και θα κάνουν εξ ακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί αν μάθουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή.
1: Κατερίνα
0: από την Κέρκυρα.
1: Αδρεφή.
0: Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να μεταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στον Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λέμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Μακριά, όμως.
0: Ναι.
1: Να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Θέλω να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε, ο
1: Ερντογάν, ναι,
0: λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε, μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Bill Gates κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Epstein ακόμα απασχολεί, παρότι
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Bill Gates στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Epstein τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απαιτήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος. Mm-hmm. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Epstein. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Τους αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πολλά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνει σε όλο το πλανήτη που δει. Όμως όταν τον γνώρισε ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Epstein. Δεν μπορεί λοιπόν να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: άβυσος.
1: Θα λυπηθώ το Gates τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στις ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς. Δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε.
1: Τέλος
0: πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, και απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτ, πάλι τώρα. Ξανά.
1: Καλά, εκτός από τους συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλε ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν τέλος πάντων ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε?
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς,
0: με τους γνωστούς, ναι.
1: Ένας γνωστός μου λέει, πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν? Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει, έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ στη... Πού σε θες να πας?
0: Σουαζιλάνδη.
1: Στις
0: Μαλδίβες.
1: Μπορα μπορα. Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι. Φίλος μου, πολύ φίλος μου. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δικός μας άνθρωπος.
1: Ο άλλος που, τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγαινε ένα σωστό στην Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Και μην ακούτε αυτά που σας λένε, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι,
0: Εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα και στι διάφορε πρεσβείε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί. Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώ είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγέ σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
1: ναι,
0: και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,
1: ναι,
0: με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και,
1: ναι,
0: και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες,
1: εντάξει,
0: κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πλανήτη. Πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίγκλαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λένε έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώ στην Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα. Γιατί
1: Άλεξ, βάλαμε
0: γερμανικό για σένα.
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Εχλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Ένα Εχλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εχλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Να πάμε μουσικά εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσε ο καιρό σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές. Και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός, όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του το φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρίων για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, είναι λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαντ, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, το γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διεύθυνση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, ναι. Με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορώ να δώσω και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Α, δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως τον αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος σε ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκείνη το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο, ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκείνο είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα, δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα, πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο. Δηλαδή, μέσα στο τέλος χρόνου, εγώ δεν πιστεύω θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς δεσμούς αυτή τη στιγμή. Άρα, φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή? Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, γιατί συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι.
2: Άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρούνε. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια, έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίος κύριος Παύλος στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό που οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά?
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
0: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοντζά Μουντιάλ ξεκινάει, φίλε.
0: Επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
0: Για σας είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι, θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι. Φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβουν από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: να τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Ουζμπεκιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία, είναι από τους Σομαλός.
3: Το έλεγα και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, είναι αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεις όπως συμπεριφέρεις στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή?
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι καλά να φυλακίσουν το Ιράν?
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω κι εγώ. Με ευκαιρία του Μουντιάλ θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ναι.
3: Αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές κατεβείται από το Πούλμαν. Σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν του στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτό έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην ίδια τη δικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Πάμε στα αγωνιστικά. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι 48 ομάδες.
1: Ναι.
3: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Όλο το αθλητικό event, 38-39 ημέρες, δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες.
0: Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, ρε
1: εσύ. Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για μας να πούμε ένα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει. Ένα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια, μάλλον ελπίζω να μην δούμε τίποτα, να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου, και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προγραμματικά τη
1: αναβολή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι, είναι δύσκολο να βάζουν, βάζει, πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι, δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες, μπορεί για εμάς να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος
3: είναι...
0: πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοιο.
1: Μην πούμε, το ακούμε αξιμέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω, τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Ναι. Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νύχης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυφθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Ναι. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου. Ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου
1: στο Λονδίνο, ναι, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονηταράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τεράστια τους. Οπότε, λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται, είναι λίγο πια μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ, δηλαδή, είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο, αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την
1: υποτιμήσουμε.
3: Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Που έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημίες. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: όχι,
1: παιδί,
0: το
1: περίμενε.
0: Το Βέλγιο, ναι. Συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ναι. Ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Ναι. Η Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
3: Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Μ' αρέσουν αυτοί. Οι Ιάπωνες μ' αρέσουν.
3: Το Εκουαδόρ. Ή η Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε την Βραζιλία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Έτσι. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, να ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις θέλει, λένε όλοι.
0: Το καημάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη ελέφαντα.
0: Δικαίωση καημά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του καημά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
0: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ, ναι, και δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Για γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται το, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Σε πάρτι νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
0: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και εκπομπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να ανακαλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Σαρώνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
0: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι, ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μ' αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δε φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του την Πτολεμαϊδα.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι, θέλετε?
1: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
0: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα, έτσι, από πάνω από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας. Και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλιακή.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχει. Όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο, και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα, κίνηση, πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως, η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα, δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα, και στα δύο ρεύματα.
1: Κρίμα.
0: Είναι δηλαδή, από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδη, πιο πριν από το Χαλάνδη.
1: Αυτό τι σημαίνει πιο πάνω? Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου λέει: κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
0: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας,
1: ναι,
0: από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
1: μπράβο,
0: μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα.
1: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
0: Εντάξει, γι' αυτό θέλουμε παίρουν, να δούμε καλή μπάλα.
1: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Το...
0: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
1: Πες Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Φαντάχτηλα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atius Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε τμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Πολλοί τον επικαλούνται για θέματα υγείας, μιας που ήταν γιατρός. 11 Ιουνίου εμείς εδώ έχουμε μνήμες όχι ευχάριστες, πέρασαν αλλά δεν ξεχάστηκαν, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, Κοζάνη, ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων, αποτελέσματα θα έχουμε αύριο Παρασκευή, έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, Γιώργος Σαμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, επιτάχυνση ρυθμών υλοποίησης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία, Πάρης Κουκλόπουλος, να προτεραιοποιηθεί η Δυτική Μακεδονία στην κατανομή διορισμών εκπαιδευτικών, το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Κοζάνη αύριο Παρασκευή. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδελφών. Στους 100,2 μας ακούτε στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος όπως κάθε μέρα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε Τάσσα όμως από τη Φλόρνα που και το αστυνομικό δελτίο που συνελήφθη σε περιοχή της Φλόρνας από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, ένας 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών Τάσσα. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών, συνελήφθη όπως προείπα ένας 22χρονος όπου στο γιο είχε επιβλητικό όχημα. Βρέθηκε σε καβάντζα του οποίου μια συσκευασία που περιείχε, μετά από έρευνα βεβαίως της αστυνομίας, περιείχε κατάγραφη κάναβης βάρους 220 γραμμάριων, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη και φυσικά συνελήφθη. Επιπλέον κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβίας με υπολείμματα φυσικά κάναβης και χρηματικά από ένα χρηματικό ποσό. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης επιβλέκεται και ένας 19χρονος Τάσσα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τώρα, στον απόϊχο το εισανάδειξη του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ανασυγκρότησης και της εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα τέσσερα κοινοβουλευτικά μέλη, τα οποία πρότεινε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα σύνθεση του πολιτικού κέντρου της παράταξης. Είναι και ο βουλευτής Φλόρνας του κόμματος του κ. Σταύρος Προστήριο, ο οποίος και εξελέγει ως ένα από τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί του εξελέγησαν οι βουλευτής Μαρία Αλεξάνδρα Κεφαλά, Σιμίνας Χόνδρα και Θανάση Παθανάσης, όπως και τα στελέχη Κώστας Τσαγλιώτης, Χριστίνα Πατρικάκου και Γιώργος Τσακουμής. Τάσα, η εκτελεστική γραμματεία που αποτελεί κορυφαίο καθοδηγητικό οδηγό της Νέας Δημοκρατίας αναμένει να ανασυγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες βάσει των αποφάσεων του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος και με την καθοριστική συμμετοχή μελών της Πολιτικής Επιτροπής που αναδείχθηκε πρόσφατα. Αλλάζω κλίμα, σε τροχιά κινητοποίησεων μπαίνει και πάλι ο αγροτοπινοτροφικός κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας, με το κλίμα στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα τεταμένο. 6 αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Φλόρνα, το Αμίντου, την Καστοριά, τα Γρεβενά, τη Δεσκάτη και το Βελβεντό συνυπογράφουν μια σκληρή επιστολή διαμαρτύρες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορμή αυτή τη φορά φυσικά είναι ο πλήρης αποκλεισμός των παραγωγών της περιοχής από τις έκτακτες ενισχύσεις για την καλλιέργεια της μηδενικής, η οποία έμεινε από απόλυτη λόγω των πρόσφατων ζωονόσων. Οι αγρότες κάνουν λόγο για κατάφορη αδικία, καθώς υπέστησαν την ίδια ζημιά με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μένουν εκτός σηματοδότησης. Στην επιστολή τους, οι παραγωγοί περιγράφουν μια σειρά με συσσωρευμένα προβλήματα, Τάσα, ναι, από τις καταπατήσεις βοσκοτόπων και τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το γεγονός ότι το κράτος δεν αναγνωρίζει τις δικές του παραχωρήσεις εκτάσεων, ενώ την ίδια ώρα βλέπουν τα χωράφια τους να γεμίζουν φωτοβολταϊκά μεγάλων εταιριών, με τους ίδιους να πληρώνουν το πανάκριβο ρεύμα. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Το ποτήρι ξεχύλισε. Αν δεν αλλάξει άμεσα η απόφαση αυτή για την ειδική, τα τρακτέρ και κινητοποιήσεις στους δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν πλέον μονόδρομο, Τάσα.
1: Πότε θα το ξέρουμε αυτό, Μαρία? Είναι στον αέρα, φαντάζομαι. Θα γίνουν
2: ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπες, στον αέρα. Περιμένουμε όμως την απάντηση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
2: Και μόνο που λέει το ποτήρι ξεχύλισε, καταλαβαίνετε ότι οι ίδιοι αγρότες είναι ένα βήμα πριν βάλουν το κλειδί στη μίζα, που λένε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα,
1: στα υπόλοιπα.
2: Να πάμε στην Καστοριά, Τάσο, όπου ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου του τμήματος δοκίμων αστυνομικών στη Φυλάχου Καστοριάς, της σχολής στη Φυλάχου, πραγματοποιείται σήμερα, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδριάζει εκτάκτως με αντικείμενο την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου. Η εισαγωγή του θέματος τάσα προς συζήτηση θα γίνει από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα και την προτεραιότητα που αποδίδεται στην πρόθεση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όσο φυσικά και για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τις τελευταίες 5 εργάσιμες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας, του κύριο Λίσανδρο Μεταξά, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να φτάσει το έργο στο στάδιο της δημοπράτησης. Στο άρθρο σωριστικό είπαμε τώρα, που ένα ακόμη περιστατικό εμφάνισης αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή καταγράφηκε σε οικία κοντά στην είσοδο της πόλης, στην είσοδο της πόλης για την ακρίβεια, μια μεγαλόσωμη αρκούδα τώρα, μαζί με το αρκουδάκι της εμφανίστηκε στην αυλή κατοικίας, προκαλώντας ανησυχία στον ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να καταγράψει το περιστατικό σε βίντεο. Όπως καταλαβαίνει, στάσα και η αρκούδα κινούνταν στον χώρο με ιδιαίτερη ψυχραιμία, ενώ τα σκυλιά των κατοίκων, να το αναφέρουμε και αυτό, που μένουν στην περιοχή, άβγιζαν έντονα. Το ζώο δεν έδειχνε να ενοχλείται ιδιαίτερα και παρέμεινε ατάραχο, και οι δύο αρκούδες δηλαδή. Διότι πρόκειται για μια μεγαλόσωμη αρκούδα μαζί με το μικρό της, αποτελεί πλέον, το συγκεκριμένο στιγμό πλέον τάσα δεν αποτελεί συμβάν, διότι τις τελευταίες μέρες έχει επιστρέψει αρκετές φορές η αρκούδα και προσπαθεί να προσεγγίσει το κοτέτσι που διατηρεί στο χώρο του ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, πιθανότητα αναζητούντας τροφή. Άρα βλέπουμε ότι ένα συμβάν που γίνει καθημερινό, έχει γίνει πλέον συνήθιο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη και δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εισέλθει. Ευτυχώς όμως η συχνή παρουσία της προκαλεί έντονο προβληματισμό. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία και είναι η συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται να έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία. Ενώ να σου πω τάσα, πως η αρκούδα πλησιάζει σπίτια και κινείται σε κατοικημένη περιοχή, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο αποκλειστικό του earthnews.gr.
1: Ναι.
2: Δεν απομακρύνεται εύκολα, ακόμα και τον ιδιοκτήτη τη φωτίζει με ένα φακό μεγάλης ισχύως που έχει. Και για να καταλάβετε την έκταση δηλαδή του θέματος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σπίτι, πριν από λίγους μήνες, είχαν εμφανιστεί και 3 λύκοι. Περιστατικό που είχαμε πάλι αναδείξει μέσα και από το Earth News και από την εκπομπή Περίμετρο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο κόσμος πλέον είναι στα κάγκελα, όπως είπαν και οι φίλοι αγρότες στο προηγούμενο ρεπορτάζ που σας είπα, το ποτήρι έχει ξεχυλήσει και στο συγκεκριμένο θέμα. Να αλλάξει το κλίμα και να κλείσω με αυτό. Τάσσα,
1: ευχαριστώ
2: που βιώθηκε χθες στην Ιεροπηγή Καστοριάς. Σαφώς. Ευτυχώς όμως να πούμε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ το φαινόμενο που είχε μικρή διάρκεια περιορίστηκε αποκλειστικά ευτυχώς μόνο στον οικισμό της Ιεροπηγής. Ταυτόχρονα δεν υπήρχαν αναφορές και για αντίστοιχα περιστατικά χαραδόκληση σε άλλες περιοχές του νομού Καστοριάς. Είχαμε μόνο βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του νομού, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από ζημιές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στην Φωτεινή Γαλογάβρου να μας δώσει επικαιρότητα από Κοζάνη και από το Λεμαΐδα. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτινιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη μονάδα όπου εκτρέφονται περίπου 100 πρόβατα, έχουν ληφθεί δείγματα τα οποία έχουν σταλεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εργαστηριακό έλεγχο με τα αποτελέσματα να αναμένονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μέχρι τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να αποτραπεί πιθανή διασπορά της νόσου στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Κοζάνη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στα τέλη Αυγούστου του 2025, γεγονός που έχει οδηγήσει τότε στην εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών μέτρων, ζωνών προστασίας και επιτήρησης, καθώς και σε σοβαρές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους. Η πιθανή επανεμφάνιση της νόσου, όπως είναι φυσικό, προκαλεί ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο και όχι μόνο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι και οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μένουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου δίνει τους αριθμούς υλοποίησης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027, με έμφαση στην έξυπνη εξειδίκευση της ολοκληρωμένης χωρικές επενδύσεις και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης. Να αλλάξουμε όμως κατεύθυνση στην πολιτική επικαιρότητα. Την άμεση προτεραιοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας στην κατανομή των 5.467 μόνιμων διορισμένων εκπαιδευτικών ζητά ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και αντιπρόεδρος της Βουλής ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας ο κ. Κουκουλόπουλος καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη ρήτρα δίκαιες μετάβασης να καλυφθούν πλήρως οι εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Όπως επισημαίνει, η ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης στη Δυτική Μακεδονία. Να πάμε πάλι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου εκπονεί μελέτη για την αξιολόγηση, επισκευή και ενίσχυση της κεντρικής γέφυρας του Περδίκα στο Δήμο Εορδέας, λόγω φθορών στο φέροντα ορίζοντα και τις μεταλλικές πεζογέφυρες. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 35.714 ευρώ και διάρκεια 6 μηνών. Πάλι να μείνουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης φαινομένων αστάθειας στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Ανοκόμης και κοιμήσεως της Θεοτόκο Ανατολής Κοζάνης από τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίζα και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας. Η μελέτη περιλαμβάνει γεωτεχνική, τοπογραφική αποτύπωση, ερευνητικές γεωτρήσεις, εργαστηριακούς ελέγχους, παρακολούθηση εδαφικών μετακινήσεων και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων με στόχο την διερεύνηση των αιτιών αστάθειας και την ασφάλεια διατήρησης των δύο ναών. Να πάμε τώρα στο Δερέπανο, εκεί στον Άγιο Δημήτριο και στην Ακρινή, όπου γίνονται εργασίες βελτίωσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Εκτελούνται σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, στη Δημοτική Οδό που συνδέει την κοινότητα Δρεπάνου με τις κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Ακρινή στην Κοζάνη. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήμα αγροτικής ασφαλτόστρωσης οδού μήκους 1.600 μέτρων και συνδέονται από διακοπή κυκλοφορίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το σημείο 3 γέφυρες έως και τους 2 φωτεινούς σηματοδότης της περιοχής. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Να πάμε σε μια χθεσινή συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης και αφορά τα Αλασάνια. Όμως θα πάμε σε μια πρώτη άλλη είδηση, όπου εκτός του φετινού προγράμματος των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων Αλασάνια, φαίνεται να παραμένει το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης, το θεατράκι το γνωστό, με τη Δημοτική Αρχή να δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης και πυρασφάλειας του χώρου. Όπως έγινε γνωστό σε πρόσφατη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής, η αξιοποίηση του χώρου για εκδηλώσεις το φετινό καλοκαίρι κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εκκρεμούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας. Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό των λασανίων, καθώς το θεατράκι αποτελούσε και θα αποτελεί τα προηγούμενα χρόνια σημείο αναφοράς του πολιτιστικού προγράμματος της πόλης, ενώ για φέτος αναζητούνται εναλλακτικοί χώροι φιλοξενίας. Να πάμε όμως λιγάκι για το πρόγραμμα. Την ίδια ώρα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των λασανίων με συνολικό προϋπολογισμό 35.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης τόνισε τον πολιτιστικό χαρακτήρα του θεσμού, που εδώ και 44 χρόνια αποτελεί σημαντικό αποτύπωμα για την πόλη και το Δήμο συνολικά. Έτσι λοιπόν, στις 14 Ιουνίου έχουμε ένα project που ενώνει ήχο και φως, δημιουργώντας μια εμπειρία που υπερβαίνει χώρο και χρόνο. Να φύγουμε όμως από τα λασάνια και να μείνουμε όμως στο Δήμο Κοζάνης, όπου έχουμε αποκλεισμό βορέων οχημάτων στη γέφυρα της οδού Ιωνίας στην Κοζάνη. Οι εργασίες ξεκίνησαν από χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ο αποκλεισμός διέλευσης βαρέων οχημάτων θα είναι και για σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εργασιών για το έργο Cut and Cover κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η ευθύνη του ανάδοχου, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε σε ένα νέο περιστατικό εμφάνισης μεγαλώσιμου σαρκούδας, όπου καταγράφηκε στην Ολυμπιάδα Ορδέας, ενισχύοντας την ανησυχία που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Στην Πτολεμαΐδα και στο Δήμο Ορδέας έχουμε ένα κάλεσμα συμμετοχής προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κοζάνης εν ώψη του πρώτου αγροτοκτηνοτροφικού φόρουμ του νομού Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Και να πάμε στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, όπου δράση ενημέρωσης και εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν ο Δήμος Ορδέας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδες Ποδοσάκιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος και της εθνικής προσπάθειας κάλυψης των αναγκών. Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε χθες στο πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης και βέβαια η άλλη είναι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Και έχουμε ένα απολογισμό πεπραγμένων. Να φύγουμε από το Δήμο Ορδέας, να πάμε στο Δήμο Σερβίων της Δημοτικής Αρχής, όπου θα έχουμε με αντικείμενο για τα έτη 24-25 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ολοκληρώθηκε, πάμε τώρα στο Δήμο Βοΐου, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της παιδικής χαράς στο νηπιαγωγείο Νεάπολης και με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βοΐου λέει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και ανάπλασης της παιδικής χαράς, προσφέροντας στους μικρούς μαθητές έναν πλήρως ασφαλή και λειτουργικό χώρο παιχνιδιού. Να πάμε όμως να ξαναεπιστρέψουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα για όλους τους μαθητές, τους γονείς, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχουμε μια επιτροπή αγώνα για την διάσωση του 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, από, όπως είπα, προείπα, από επικείμενη κατάργηση και συγχώνευση. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί τους δημότες και τους φορείς της Κοζάνης να παρευρεθούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί έξω από το 13ο νηπιαγωγείο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 στις 7 για να διαμαρτυρηθούν έντονα, ώστε το νηπιαγωγείο να παραμείνει ανοιχτό, να συνεχίσει να λειτουργεί, και εκεί θα ακούσουν, λέει, την τοποθέτηση των υπευθύνων που έχουν λόγο και υπογραφή για να αναλάβουν και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Να θυμίσουμε ότι το νηπιαγωγείο, το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, είναι ένα πρότυπο νηπιαγωγείο με αίθουσες όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν θεατρικά παιχνίδια, να ανεβούν θέατρα, υπάρχει χώρος για παιχνίδι. Έτσι δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες να ξετυλίγεται. Οπότε πολύ περισσότερα θα ακούσουμε την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τάσα.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Μάκη Νασιάδη, τελευταία ανταπόκριση για σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα Γρεβενά. Μάκη, τα σημαντικότερα.
1: Τα σημαντικότερα είναι να αρχίζει το μάτς. Αρχίζουν τα μάτς.
0: Παγκόσμιο,
1: μουντιάλ. Στην ΕΡΤ 1, στην ΕΡΤ μάλλον, γιατί τα κανάλια θα είναι αρκετά. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χαρά στο κουράγιο όσοι ξενυχτούν. Πάντως σήμερα 10 το βράδυ η πρεμιέρα και ήθεστε.
0: Σακύρα, μ' αρέσει το τραγούδι, το έβλεπα το πρωί στις συνδέσεις. Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Α, δεν το είδα, δεν το έχω
0: δει. Τα υπόλοιπα δικά σας.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Μια και ξεκινάμε έτσι με αθλητισμό, έχουμε πει και να μιλήσουμε για αυτό το για τον πρωτέα των Γρεβενών και για το 8ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης ακαδημιών και μάλιστα συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί. Είναι πάρα πολλά τα σωματεία που έρχονται κάθε φορά. Αυτή φορά φέτος ήταν Καστοριά, Δίος Κουρκοζάνης, Κάζδες Κάτης και επίσης πρωτέας για 8η χρονιά και οι αθλητές και οι προπονητές και οι γονείς των αθλητών θα απολαύσουν τους κόπους μιας χρονιάς και φυσικά αυτό είναι αφιερωμένο στον Παναγιώτη Ντάσο, ο Παναγιώτης Ντάσος που έφυγε νωρίς, ο Παναγιώτης Ντάσος ο οποίος ήταν ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος του Πρωτέα των Γρεβενών, είχε το πάθος του και για το μπάσκετ να φτιάξει τον Πρωτέα. Ως μπάσκετ είχε φτιάξει και το τμήμα του βόλεϊ, τελικά προχώρησε μόνο του γυμναστικού συλλόγου των Γρεβενών. Προς τιμή του λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών και φυσικά εκεί μπορούν να πάνε αρκετοί φίλοι του αθλήματος. Να σταθούμε λίγο στις εργασίες που γίνονται αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Παμεγής των Ταξιαρχών στον Ταξιάρχη των Γρεβενών. Φαίνεται ότι μετά και τα προβλήματα που υπήρξαν, σχεδόν κανένα χρόνο έχουμε και παραπάνω, 1,5 χρόνο περίπου έχουμε προβλήματα που δεν προχωρούσαν έργα, φαίνεται ότι τώρα προχωρούν και αυτό πήγε το είδο και ο Αντιπερφυάρχης Γρεβενών, ο κύριος Γιάννης Τσακνάκης. Εξέφρασε σύμφωνα με το δελτίο τύπου που βλέπουμε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών και τόνισε ότι η σημασία αυτού του έργου είναι σημαντική γιατί είναι και η προστασία της ιστορικής μνήμης αλλά και η ενίσχυση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή και μάλιστα θα είναι πολύ προσβάσιμο αυτό το Ιερά Μονή και αξίζει να το δει κανείς όταν φυσικά αποκατασταθεί. Είναι στον Ταξιάρχη των Γρεβενών, στον Κόβο ακριβώς εκεί του Ταξιάρχη, πολύ δίπλα ακριβώς στην εγκρατεία. Και θα είναι έτσι ένα στολίδι των Γρεβενών. Στα υπόλοιπα, να σταθούμε στο αυτό που ξεκινά και σήμερα. Στα Γρεβενών, το δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής. Σήμερα 12 το μεσημέρι, μάλιστα, ο πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδος, ο Γιώργος Κωνσταντίνης, προσκαλεί έτσι ώστε να γίνουν τα εγγένεια ακριβώς αυτού του φεστιβάλ του τετραήμερου γλυπτικής. Πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν στα Γρεβενά για να φτιάξουν ξυλόγλυπτα και τα οποία, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, παραμένουν μέσα στο πάρκο Μανιταριού. Αν πάει κανείς και δει, πραγματικά είναι έργα τέχνης αυτά που έχουν κάνει τόσα χρόνια. Δεν είναι, επειδή δεν μιλάμε για το δεύτερο τετραήμερο, μιλάμε ότι τα έργα τα γινόταν και όταν ήταν και όταν είναι η Μανιταρό γιορτή. Η Μανιταρό γιορτή που φέτος υπάρχει μια έτσι, αγωνία, δούμε τι θα γίνει. Προθέσεις του Συλλόγου Μεταρρύφων Ελλάδος ήταν αν δεν στηριχθεί να μην γίνει, θα το δούμε. Και τέλος να σταθούμε στις συχνές επισκέψεις που έχουμε από τις αρκούδες. Το βλέπουμε πλέον, οι αρκούδες δεν έχουν φύγει από τα βουνά, δεν πάνε πλέον στα βουνά. Αυτό το λένε όλοι. Παλαιότερα πήγαιναν στα βουνά γιατί υπήρχαν τα κοπάδια, υπήρχαν τα τζομπανόσκυλα, δεν τα άφηναν στα χωριά. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε καν τζομπανόσκυλα στα χωριά και βλέπεις κάθε λίγο και λιγάκι να μπαίνουν μέσα στους οικισμούς. Υπάρχει και ο φόβος, υπάρχει και η αγωνία, γιατί κακά τα ψέματα κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθεί και αυτός ο πληθυσμός, να υπάρξει δυνατότητα συνύπαρξης φυσικά των αρκούδων με τον άνθρωπο, αλλά θα το λέγα ότι ως εκεί, γιατί προέχει πολλές φορές, δεν είναι μόνο η ασφάλεια των ζώων, προέχει και η ασφάλεια των ανθρώπων.
0: Μάκη, να σε καλά, καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με αθλητισμό. Έχουμε σήμερα μια ενημερωτική μερίδα για την στήριξη των ανθρώπων του αθλητισμού. Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ψυχολόγο, ο οποίος θα μιλήσει στη συγκεκριμένη ημερίδα, είναι ο κύριος Τσαμπούρης Θεόδωρος. Κύριε Τσαμπούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για πέστε μας λιγάκι, να ξεκινήσουμε με αυτό, τι σκοπό έχει αυτήν η ημερίδα?
1: Η ημερίδα που διοργανώνουμε απόψε με τίτλο «Ποιος φροντίζει αυτό που φροντίζει τους άλλους». Ξέρετε, αυτές οι 7 λέξεις συμπυκνώνουν ένα από τα πλέον υποτιμημένα παράδοξα του σύγχρονου αθλητισμού. Μιλάμε για ανθρώπους, τους προπονητές, που αφαιρούν τη ζωή τους στη ψυχολογική και αθλητική ανάπτυξη άλλων ανθρώπων, κυρίως παιδιών και εφήβων, και οι οποίοι συστηματικά παραμένουν εκτός κάθε δομής ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης. Επομένως, η εστίαση είναι αποκλειστικά στους προπονητές. Η σημερινή μερίδα δεν είναι απλώς μια επιστημονική εκδήλωση. Θα αποτελούσε και μια επιστημονική παρέμβαση για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον αθλητισμό, τη φροντίδα και τελικά τον άνθρωπο.
0: Με τι έχουν να κάνουν οι προπονητές στους οποίους αναφερθήκατε, τι έχουν να αντιμετωπίσουν?
1: Οι προπονητές, ξέρετε, ιδιαίτερα στα ατομικά αθλήματα, ένας προπονητής δεν είναι απλώς τεχνικός εκπαιδευτής. Είναι παιδαγωγός, είναι σύμβουλος, είναι δάσκαλος και αποτελεί συχνά πρότυπο, κυρίως για εφήβους. Και κυρίως στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, αυτό που κάνει ο προπονητής είναι ότι δουλεύει συχνά χωρίς ψυχολογική υποστήριξη. Και επειδή βλέπουμε και μέσα από την βιβλιογραφία ότι οι προπονητές ασκούν ήδη συμβουλευτικές δεξιότητες και λειτουργίες, χωρίς να έχουν λάβει την αντίστοιχη ψυχολογική εκπαίδευση. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι θετικό, αλλά μπορεί να γίνει και με λάθος τρόπο.
0: Μάλιστα, η ψυχολογία έχει μπει παντού στην ζωή μας, σε όλους τους τομείς, θα έλεγα, και για διαφορετικούς λόγους. Αυτό ευελπιστείτε ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή με τους προπονητές που ίσως έχετε έρθει σε επαφή, ζητούν εκπαίδευση για να μπορέσουν να στηρίξουν και τους εφήβους και τους νέους? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά ο γενέθλιος πυρήνος αυτής της μερίδας προήλθε μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους του αθλητισμού. Και ξέρετε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα που απασχολούν τους προπονητές, όπως πώς διαχειρίζουμε το άγχος ενός παιδιού, ναι, πώς επικοινωνούμε, παραδείγματος χάρη, με έναν γονέα, πώς διαχειρίζουμε τη δική μου ψυχολογική πίεση και τα δικά μου ψυχολογικά άγχη, πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα ασφαλές περιβάλλον στον αθλητισμό για όλους. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτής της μερίδας. Όχι ως μια θεωρητική ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε την επιστημονική γνώση πιο κοντά στην κοινωνία και να ανοίξουμε έναν γόνιμο διάλογο για ζητήματα που επηρεάσουν καθημερινά και τον αθλητισμό και την ψυχική υγεία.
0: Μάλιστα. Έχετε να προτείνετε κάτι ως προς αυτήν την κατεύθυνση σε αυτά που προηγουμένως μας αναφέρατε? Τι μπορεί να γίνει?
1: Βεβαίως. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι μπορούν να διοργανωθούν και οι μερίδες εκπαίδευσης στον αθλητισμό, να ενημερωθούν και οι προπονητές και οι αθλητές αναφορικά με θέματα ψυχολογίας από οδικούς, και επίσης μπορούν να γίνουν και σεμινάρια ψυχολογικών πρώτων βοηθειών, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι και καταρτισμένοι οποιοσδήποτε στον αθλητικό χώρο, όχι μόνο οι προπονητές, ξέρετε, αλλά και το ίδιο το σύστημα το αθλητικό, ναι, να είναι έτοιμοι να παρέχει σε όλους όσους περικλείουν το αθλητικό σύστημα, να παρέχει και ψυχολογική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη και εποπτή αν χρειαστεί σε οποιονδήποτε μέλος.
0: Είναι εφικτό να γίνει αυτό, κύριε Τσαμπούρη? Φαντάζομαι ότι είσαστε και σε επαφή με το Δήμο Κοζάνης, άλλωστε την ημερίδα αυτή διοργανώνει η Αντιδημαρχία. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι δύσκολο? Τι βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια και ως υποψήφιοι στο δάκτυλο συμβουλευτική ψυχολογία να μετατοπίσουμε το βλέμμα μας από την επίδοση στον άνθρωπο και από το αποτέλεσμα στην ανθρώπινη σχέση, στη σχέση μεταξύ προπονητή-αθλητή, μεταξύ αθλητή-γονέα και προπονητή-γονέα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι φαίνεται τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα σημαντικό συγγραμματισμό ως προς τη ψυχολογία από την κοινωνία. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν ανοιχτοί δίωδοι που του δόθηκε και στο αθλητικό πεδίο, να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια και από την τοπική κοινωνία και από το Δήμο με το αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό και να ανοίξουμε έτσι αυτή την πόρτα επικοινωνίας μεταξύ φορέων και αθλητικών δομών. Θεωρώ ότι όντως ναι, μπορεί να γίνει επί του πρακτέου μια σημαντική προσπάθεια και να υπάρχει μια ψυχολογική αλλαγή στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα, κύριε Τσαμπούρη, ποιο ίσως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έρχεται αντιμέτωπος ο προπονητής ή η προπονήτρια, τι είναι αυτό που τους απασχολεί περισσότερο?
1: Αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι κυρίως πώς θα διαχειριστούν το άγχος απόδοσης.
0: Ναι.
1: Και επίσης πώς να διαχειριστούν και την επικοινωνία με τους γονείς. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο προπονητής λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ γονέα και παιδιού και αθλητή, και ο αθλητής πολλές φορές μπαίνει στη μέση αυτής της σχέσης. Επομένως, ένας προπονητής θα πρέπει όχι μόνο να διακατέχεται από επικοινωνικές δεξιότητες, αλλά να αποφεύγει και τις συγκρούσεις και να προσπαθεί και ο ίδιος να είναι ένας διαμεσολαβητής πολλές φορές.
0: Διαμεσολαβητής έτσι ώστε οι σχέσεις να είναι καλύτερες, φαντάζομαι, έτσι, τι άλλο?
1: Σχέση και μεταξύ αθλητή γονέα και μεταξύ και προπονητή γονέα. Ξέρετε, γιατί και οι γονείς πολλές φορές εισβάλλουν στην προπονητική τεχνική, στέλνοντας το κάτω του παιδιού τους, είτε από άγχος, είτε από φιλοδοξίες, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να στηρίζονται και σε ρεαλιστικά δεδομένα, έτσι.
0: Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ίσως είναι δύσκολες αυτές οι σχέσεις, διότι και ο προπονητής ασκεί πίεση εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, και ο γονέας κάποιες φορές ασκεί πίεση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και ο έφηβος, ο νέος είναι στη μέση.
1: Ακριβώς. Ο έφηβος, ουσιαστικά ο νέος του κάθε αθλητής, ξέρετε, πέρα από το άγχος απόδοση που έχει και οποιαδήποτε άλλα άγχη στη ζωή του, πολλές φορές λειτουργεί και ως φουγγάρι, δηλαδή απορροφάλλουν στους τραυματισμούς της έντασης αυτής της σχέσης.
0: Ναι.
1: Και οποιαδήποτε μεταβολή υπάρχει σε αυτή τη σχέση μεταφέρεται και στην άλλη σχέση. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ένταση σχέση προπονητή-αθλητή, ενδεχομένως και ο αθλητής μετά από μία ένταση να βλέπει και με διαφορετική οπτική και τη σχέση με τον γονέα του, ή το αντίθετο. Αν υπάρχει ένταση στην σχέση μεταξύ γονέα και αθλητή, ο γονέας ή ο αθλητής να βλέπουμε με διαφορετικό μάτι τον προπονητή. Βλέπετε δηλαδή ότι επηρεάζεται όλο το σύνολο και δεν επηρεάζεται μονομερώς ένα μέρος αυτής της σχέσης. Οπότε μιλάμε για κυρίες δυναμικές.
0: Άρα καταλήγουμε, αν μου επιτρέπετε, στο ότι πρέπει να είναι καλές οι σχέσεις του προπονητή με τους γονείς, με απότερο σκοπό το καλό του εφήβου, του νέου, έτσι δεν είναι, που ασχολείται με τον αθλητισμό?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Πώς θα μπει η ψυχολογία στον αθλητισμό? Έχει κάνει βήματα σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή υπάρχει ψυχολογική στήριξη έμπρακτη?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα τα οποία γίνονται και σε άλλες χώρες, κυρίως στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, στα βόρεια κράτη, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στον Καναδά, στην Αμερική, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ψυχοεκπαίδευσης, έμπρακτες, κυρίως στα ομαδικά όμως αθλήματα. Αυτή είναι η ιδιοποιούς διαφορά. Εμείς κοιτάμε και τα ατομικά αθλήματα εδώ στην Ελλάδα, όπου οι σχέσεις είναι πιο στενές μεταξύ προπονητή και αθλητή, είναι πιο οικίες, γιατί στα ομαδικά αθλήματα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται, οπότε λίγο χάνεται και αυτή η οικειότητα. Και η ψυχολογία, ξέρετε, δεν χρειάζεται να μπει στον αθλητισμό, γιατί στην πραγματικότητα ήταν πάντα εκεί.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που ένας προπονητής ενθαρρύνει έναν αθλητή με λόγια, μιλά μια αποτυχία. Μετά κάθε φορά που ένα παιδί διαχειρίζεται, ένας αθλητής διαχειρίζεται το άγχος ενός αγώνα, έτσι και η ομάδα μαθαίνει να συνεργάζεται. Μιλάμε ήδη δηλαδή για ψυχολογικές συνεργασίες που λαμβάνουν χώρα, απλώς δεν αναγνωρίζονται στον βαθμό που θα πρέπει. Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι λοιπόν να εισάγουμε τη ψυχολογία στον αθλητισμό, αλλά να την αξιοποιήσουμε με σωστό τρόπο.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσαμπούρη. Όσοι ενδιαφέρονται, να τονίσω ακόμη μια φορά, η ημερίδα ξεκινάει στις 6 στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Ομιλητής θα είστε εσείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 8:56 κυρίες και κύριοι η ώρα, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα στην περιοχή της Εορδαίας έχουμε το Αγροτοκτηνοτροφικό Φόρουμ, ο τόπος μας, η παραγωγή μας, το μέλλον μας. Διοργανώνει ο Αγροτικός Σύλλογος Βερμείου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας για όσους ενδιαφέρονται. 8:57 η ώρα. Εμείς σας αφήνουμε, πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 βοφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.

0: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού. Καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα και σήμερα, 5η, 11 Ιουνίου του 2026. Είμαστε εδώ μαζί σας με ό,τι νεότερο, με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, με σχόλια και θέματα δικά σας στην ανοιχτή γραμμή, στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Με ό,τι νεότερο και με ό,τι προκύπτει. Με ό,τι προκύπτει και μεταδίδεται αμέσως. Αγαπητοί ακροατές, Πέμπτη λοιπόν, πρωινό της Πέμπτης, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής και οι συνάδελφοι εδώ, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μπουτζομήτρος είναι στη μουσική επιμέλεια και με τους συναδέρφους μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 11. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Πρωινό Πέμπτης μαζί σας από τώρα 12 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 λοιπόν. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πολλά να πούμε και μετά την εκπομπή της συνακρόασης που ακούσατε μέχρι και τις 9, αγαπητοί ακροατές, με τη Τάσα Παπαντώνη εδώ μαζί σας τώρα για την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας. Θα μπούμε διεισδυτικά σε ρεπορτάζ, εξελίξεις, νεότερα και με σχόλια και με ό,τι άλλο προκύπτει και έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας. Ενώ πάντα ενημερώνεστε και μέσα από το Earth News στη στήλη περιφέρεια με ένδειξη Κοζάνη και ό,τι νεότερο ανεβαίνει αναρτάτε. Και βεβαίως μπορείτε να ενημερώνεστε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Μας ακούτε λοιπόν εδώ και σήμερα Πέμπτη πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Έχουμε πολλά και στην εξέλιξη των γεγονότων θα σταθούμε, αφού πρώτα πάντα κάνουμε και μια σταχυολόγηση γενικότερων και ειδικότερων εξελίξεων που είναι πολλές, σημαντικές και ενδιαφέρουσες, με το τι συμβαίνει με την Μέση Ανατολή, στη Μέση Ανατολή όπου το Ιράν πάει και πάλι σε κλειστά στενά του Ορμούζ, προειδοποίηση για στοχοποίηση πλοίων και άνοδο και πάλι της τιμής του πετρελαίου. Στο Ιράν λοιπόν όλα αυτά, με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απαντάει η Τεχεράνη στο πυραυλικό σύστημα εκεί, με τις δηλώσεις των Αμερικανού Προέδρου, αλλά και την ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή και με τους Ιρανούς αξιωματούχους που βέβαια έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις με τον Τραμπ, την παύση των επιθέσεων και το ότι διαψεύδει η Τεχεράνη αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι μου ζητούν παύση των επιθέσεων. Το διαψεύδει αυτό η Τεχεράνη και γίνεται και ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων και πολλών άλλων που πάντα κυριαρχούν και σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτά έτσι εν ολίγης στα περί της Μέσης Ανατολής, ενώ μια σειρά από άλλα θέματα έχουμε και μας έρχονται και στην χώρα μας, με τα πολιτικά μας, τα αυτοδιοικητικά μας και όλα όσα έχουν να κάνουν και με την προετοιμασία των πολιτικών κομμάτων. Έτσι και αλλιώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε στο τέλος της τετραετίας, είτε λίγο νωρίτερα, είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν γίνουν προς το τέλος οι εκλογές. Βλέπετε τι γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε νέο γραμματέα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο κυβερνητικό κόμμα, έχουμε εξελίξει με τα δύο νέα πολιτικά κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε κινητικότητα με τον Αντώνη Σαμαρά και το τι θα κάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται να αποσαφινιστεί πλήρως. Έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις και σε όλα τα πολιτικά κόμματα υπάρχει μια κινητικότητα εν όψη των επερχόμενων έτσι κι αλλιώς εξελίξεων και με ορίζοντα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτά στα οικονομικά μας, ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, 6 δισεκατομμύρια επιπλέον χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες ίσπραξεις οι οφειλές, που σημαίνει αυξάνονται τα χρέη των πολιτών και αυτό κάτι σημαίνει στην οικονομική κατάσταση που διανύουμε και στην κατάσταση που έχουν έρθει τα νοικοκυριά και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 9. Σε λίγο θα πάμε στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Κάναμε μια πρώτη σταχυολόγηση στα γενικότερα και άλλα θέματα. Επικεντρώνουμε και θα σταθούμε στις εξελίξεις στην περιφέρειά μας. Και έχουμε πολλά να πούμε και για το ύποπτο κρούσμα της Ευλογίας των Αγωπροβάτων και για τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά μας εδώ όμως στη Δυτική Μακεδονία. Ερωτήσεις και παρεμβάσεις και βουλευτών επίσης, αλλά και η εξέλιξη έργων που έχουν να κάνουν με τους Δήμους αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πολλές εκδηλώσεις που ετοιμάζονται, μεταξύ όμως αυτών θα σταθούμε και στο τουρνουά σκακιού στην Πτολεμαϊδα με αφιέρωμα στον Κώστα Αλεξίου. Ο Κώστας Αλεξίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πρίτανης του σκακιού ευρύτερα στην κεντροδυτική Μακεδονία. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε τα μέγιστα και έκανε τα μέγιστα για την ανάπτυξη του σκακιού στην ευρύτερη περιοχή. Ένα τουρνουά σκακιού διοργανώνεται στην Πτολεμαϊδα την Κυριακή. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας.

Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων. Μια ματιά έτσι όπως οι εφημερίδες αξιολογούν την και ιεραρχούν βεβαίως την ειδησιογραφία μας και οι διαθέσιμες εφημερίδες που έχουμε εδώ στην ΕΡΤΕ, στην Κοζάνη. Για να ξεκινήσουμε. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος, συναγερμός για ύποπτο κρούσμα ευλογιά σε κοπάδι της Κοζάνης, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Συνότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιά των εγκοπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα του Δήμου Κοζάνης. Δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο με τα αποτελέσματα να αναμένονται έως και τις 12 Ιουνίου. Αυτά έτσι εν ολίγης, βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές μας εδώ ακούτε και ό,τι νεότερο υπάρχει το μεταδίδουμε. Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Πρόκληση για τα μέσα, η καταπολέμηση των στερεοτύπων για την αναπηρία, για τα μέσα ενημέρωσης. Χθες υπήρξε και θα πούμε περισσότερα φίλες και φίλοι ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε, ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο πραγματικά σε ένα ιδιαίτερα επίσης εξίσου σημαντικό θέμα που είχε να κάνει με την καταπολέμηση των στερεοτύπων στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το πώς μπορεί επί της ουσίας τα μέσα ενημέρωσης να δίνουν και να προχωρούν στην διαδικασία που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το πώς και με ποιο τρόπο εκφραζόμαστε, την δημοσιογραφική γλώσσα που χρησιμοποιείται, την προβολή και τα πρότυπα που υπάρχουν και μια σειρά από μεγάλα θέματα που αναδείχθηκαν χθες σε αυτό το σεμινάριο, μια σημαντική δράση που γίνεται στο πλαίσιο και άλλων δράσεων συνολικά για τα άτομα με αναπηρία. Τα λασάνια αλλάζουν τροχιά και αποκτούν νέα πολιτιστική ταυτότητα από τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις για τα φετινά λασάνια. Χωρίς εκδηλώσεις το φετινό καλοκαίρι το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Κοζάνης και ακόμη ζητείται η προτεραιοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας στους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Ένα από τα θέματα σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στην καθημερινή εφημερίδα Ο Χρόνος και η στήλη μεταξύ μας με της Ιωάννας Κωνσταρέλα με τον τίτλο «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα».

Από την εφημερίδα Ο Χρόνος, την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, οι συνέπειες της απολιγνητοποίησης στα σκουπίδια της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί δεν ισχύει το πληρώνω όσο πετάω. Το πληρώνω όσο πετάω έχει να κάνει και με μια ευρωπαϊκή λειτουργία και αντίληψη και υιοθέτηση αυτής της προοπτικής, ωστόσο όμως εδώ φαίνεται ότι δεν ισχύει. Ετοιμάζονται για τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Μαμά της Νοσοκομείου Κοζάνης, για επίσκεψη δηλαδή του Υπουργού Υγείας. Να πούμε στο σημείο αυτό και να προαναγγείλουμε, κυρίες και κύριοι, ότι την Δευτέρα θα μιλήσουμε και θα μάθετε πολύ περισσότερα για αυτό το κέντρο Άνοιας που έχει να κάνει με τη Μητρόπολη Καστορίας. Το κέντρο Άνοιας, όπου πήραμε στοιχεία για αυτό το κέντρο που ήταν μία από τις τρεις, ένα από τα τρία εγγένεια που έγιναν, τα δύο άλλα αφορούσαν αναβάθμιση υπαρχόντων χώρων του νοσοκομείου της Καστοριάς και το ένα είχε να κάνει με αυτή τα εγγένεια ενός κέντρου ολικής φροντίδας για την Άνοια και το Αλτσχάιμερ. Γιατί ακριβώς πρόκειται για ΑΜΚΕ επί της ουσίας, δεν είναι μια δημόσια δομή, παρότι μπορεί να στηρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει να κάνει με την Μητρόπολη Καστορίας και βεβαίως θα μάθετε και την Δευτέρα τι γίνεται με το επιστημονικό δυναμικό και τη λειτουργία αυτού του κέντρου και το ποιοι είναι αυτή την ώρα που μιλάμε οι ωφελούμενοι, πώς είναι οι ωφελούμενοι, δεν θα πούμε ονόματα βεβαίως, αλλά και πώς λειτουργεί αυτό το κέντρο που έχει να κάνει με την Άνοια και την ολική φροντίδα στην Καστοριά. Περισσότερα και με νέα στοιχεία. Να πούμε χαρακτηριστικά όμως ότι έτσι, για να δώσουμε μία πληροφορία τώρα, ότι η κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη, είναι γιατρός, τη θυμάστε και ήταν και αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη τώρα είναι συνταξιούχος γιατρός, έχει συνταξιοδοτηθεί, ωστόσο έχει τη δυνατότητα και κάνει κάποιες εφημερίες εκεί και στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Είναι η επιστημονική υπεύθυνος, συνταξιούχος γιατρός επαναλαμβάνω, επιστημονική υπεύθυνος αυτού του κέντρου Άνοιας Ολικής Φροντίδας και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την ίδια στην εκπομπή της Δευτέρας. Έτσι λοιπόν ετοιμάζονται και στην Κοζάνη τώρα εδώ για χώρους που θα εγγενιαστούν και ό,τι άλλο έχει γίνει, γιατί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει γίνει ουσιαστικά αναβάθμιση όλων των τμήματων επειγόντων περιστατικών και άλλων χώρων στα νοσοκομεία της χώρας και ετοιμάζεται και η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Μαμά της Νοσοκομείου Κοζάνης. Ένα θέμα και από τον Πρωινό Λόγο σήμερα. Στην ίδια εφημερίδα, στον Πρωινό Λόγο, συνεχίζουμε. Κοζάνη. Γρίφος για τους κτηνοτρόφους η νέα εγκύκλειος για τις μετακινήσεις των κοπαδιών. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπογραφή σύμβασης για τη μελέτη επισκευής και ενίσχυσης της γέφυρας στον οικισμό του Περδίκα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Και επίσης ΡΑΕ πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση της ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Έχει να κάνει και με τη ρυθμιστική αρχή αλλά και με την αποζημίωση της ΔΕΗ σχετικά με την τηλεθέρμανση. Τώρα, σε άλλα θέματα από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, επίσης σήμερα Πέμπτη, διαβάζουμε: πραγματοποιήθηκε στο Βελβεντό η μουσική συναυλία με τίτλο «Παίζουμε για την ζωή» και 9 χρόνια μετά την κατολίσθηση στους Αγίους Αναργύρους, που ακόμη μιλούν για μετεγκατάσταση χωρίς να έχουν μετεγκατάσταση. Και δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ έχουμε φτάσει 25 χρόνια σε οικισμούς που έχουν αποφασιστεί να μετεγκατασταθούν, ανακοινώθηκαν και μετεγκατάσταση ακούμε επί δεκαετίες και μετεγκατάσταση δεν βλέπουμε. Αυτό είναι στοιχειώδες δείγμα ανικανότητας διαχρονικής, φίλες και φίλοι, και βεβαίως μη τήρησης των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων. Και είναι μια επιχρόνια ανικανότητα να ολοκληρωθούν κάποιες μετεγκαταστάσεις που ξεκίνησαν και δεν έγιναν ποτέ. Μένουμε και σε αυτά, επίσης θέμα και σήμερα στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Έχουμε και την εφημερίδα Πτολεμαίος. Έρχονται ανακοινώσεις ως το Σεπτέμβριο ο Γιώργος Τοπαλίδης που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μετάβαση ΑΕ, του Δημοσίου βεβαίως αυτή η εταιρεία, ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας όπως το γνωρίζουμε. Ο κύριος Τοπαλίδης λέει για 7 εταιρείες που υπογράφουν εκτάσεις της μετάβασης. Τι είπε,
για το Water Plan και τις επαφές με νέα εταιρεία φαρμάκου, στο τραπέζι η σιδηροδρομική σύνδεση Σιάτης στα Σβέριας και στο το data center της ΔΕΗ είναι μεγάλη ευκαιρία της περιοχής, λέει ο κύριος Τοπαλίδης, ανακοινώσε ως το Σεπτέμβριο μέλος της διοίκησης της εταιρείας μετάβαση ΑΕ, κύριος Τοπαλίδης. 7 εταιρείες υπογράφουν εκτάσεις της μετάβασης της εταιρείας. Την Παρασκευή για το πρώτο αγροτικό φόρουμ ο Κυριάκος Λωτίδης από την περιοχή των Πύργων και πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής λέει ότι ο νομός Κοζάνης πρέπει να γίνει από κομπάρσος στα αγροτικά προϊόντα σε πρωταγωνιστή των αγροτικών προϊόντων. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει. Αντιθέτως, φεύγει κόσμος από τον αγροτικό τομέα, δυστυχώς, αντί να έρχεται και να αναπληρώσει τις χαμένες θέσεις εργασίας και βεβαίως να καλύψει ένα κενό παραγωγικό, μιας που ο Λιγνίτης εκπνέει κυριολεκτικά τα λίστια με ό,τι έχει συμβεί και ό,τι έχει αποφασιστεί. Κοζάνη, ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εκτινοτροφική μονάδα, ανησυχία σε Ολυμπιάδα Σβεστόπετρα από την εμφάνιση αρκούδων, επίσης θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία, έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στη συνέχεια της εκπομπής μας και για την εμφάνιση αρκούδων, επίσης ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη του Δοβόνη, αλλά και για τις τιμές των καυσίμων, επίσης ρεπορτάζ που θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ανησυχία λοιπόν εκεί, σε Σβεστόπετρα και Ολυμπιάδα και οι φετινές επιλογές των ταξιδιωτών από Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, από τη Σκιάθο έως την Βαρκελόνη είναι οι επιλογές των ταξιδιωτών, βεβαίως των ταξιδιωτών που έχουν φράγκα στην τσέπη τους, ευρώ στην τσέπη τους ακριβέστερα και έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να μπορέσουν να πάνε κάποιες μέρες διακοπών. Οι υπόλοιποι θα βολευτούν όπως γίνεται σε κάθε των περιπτώσεων, δηλαδή ή κάπου αλλού ή σε συγγενικά σπίτια ή πουθενά τελικά με κάποιες λίγες μέρες απόδρασης ή και απλά ημερήσεων εκδρομών, γιατί υπάρχει και τέτοιος κόσμος. Μένουμε σε αυτά και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ και πολλά πολλά άλλα και βεβαίως και τα πρώτα ερωτήματα τα δικά σας στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών.

Πρωινό Πέμπτης, πρωινές διαδρομές, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή που ακούτε, φίλες και φίλοι. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, τα τηλέφωνα που μπορείτε να παρεμβαίνετε, τα τηλέφωνα που μπορείτε να συμμετέχετε, αλλά και τα τηλέφωνα που μπορείτε να διατυπώνετε τις ενστάσεις, τις διαμαρτυρίες, τις καταγγελίες, τα θέματά σας, τα ερωτήματα που θέλετε απαντήσεις, τα ζητήματα που διαπιστώνετε, αλλά και τις πληροφορίες που θέλετε να δώσετε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν έχετε παρατηρήσει και βεβαίως και έχετε επισημάνει. Χθες να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για τα άτομα με αναπηρία, την καταπολέμηση των στερεοτύπων στα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συζήτηση που έγινε, την οποία και παρακολουθήσαμε, υπήρξαν πάρα πολλά. Συντοχρόνο θα λέμε πολλά από αυτά, γιατί δεν νομίζω ότι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου, μιας ενδιαφέρουσας εκδήλωσης ή κάτι μιας δράσης εξαντλείται με ένα ρεπορτάζ ή απλώς με μια αναφορά ή με έναν τίτλο. Και αυτό λίγο πολύ υπόθηκε και χθες. Είναι θέμα που θα πρέπει να το δούμε όλοι με μια άλλη οπτική γωνία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ένα-ένα, πολλά από αυτά τα θέματα τα έχουμε αναφέρει και πολλά θα τα δούμε και με μια άλλη ματιά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, το θέμα της καθολικής προσβασιμότητας. Τι εννοούμε καθολική προσβασιμότητα? Βλέπουμε να γίνονται πράγματα και σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Πολλές φορές βεβαίως και λόγω του ότι δεν κατανοεί κάποιος τι σημαίνει καθολική προσβασιμότητα, γίνονται πράγματα τα οποία το ένα αναιρεί το άλλο. Χαρακτηριστική περίπτωση. Ακόμα και σε νέα δημόσια έργα, και δημοτικά έργα, με δημόσιο χαρακτήρα δηλαδή εννοώ, σε δήμους, σε περιφέρειες, μπορεί να δει κάποιος ότι υπάρχουν αστοχίες και κενά. Δηλαδή, ναι μεν μπαίνει για παράδειγμα σύστημα Braille, αλλά δεν υπάρχει όδευση τυφλών. Όδευση. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει όδευση για να μπορεί ένα άτομο με μειωμένη ή ολική όραση να μπορεί να έχει πρόσβαση στο χώρο αυτό. Πώς θα ανέβει ένα ασανσέρ, πώς θα ανέβει 3 σκαλοπάτια για να πάει μετά στη ράμπα που έχει τοποθετηθεί, πώς θα μπει στο χώρο, για παράδειγμα που αναφέρθηκε χθες, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όταν για να έχει πρόσβαση εκεί, που εκεί πλέον στο χώρο μετά υπάρχουν τα αναγκαία που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα αυτού του ατόμου, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί γιατί δεν υπάρχει όδευση. Δεν μπορεί δηλαδή ένα άτομο με μειωμένη ή με καθολική έλλειψη όρασης να μπορέσει να πάει εκεί. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε, πρέπει να κάνω το 1 και να περάσω στο 2 και στο 3. Πολλές φορές έχει γίνει το 2 και το 3 και αυτό υπόθηκε και χθες. Έχουν γίνει το δεύτερο και το τρίτο βήμα χωρίς να έχει γίνει το πρώτο όμως. Και εδώ υπάρχουν σημαντικά κενά. Δεν είναι λεπτομέρειες, είναι μια αντίληψη περί καθολικής προσβασιμότητας και μια άλλη δυνατότητα να βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπόθηκε, γιατί και υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν στην καθολική προσβασιμότητα και επίσης σε όλα αυτά πρέπει να συμμετέχει και να συμμετέχουν οι άνθρωποι που τα γνωρίζουν, τα άτομα με αναπηρία, οι σύλλογοι, οι φορείς τους, οι ΕΣΑΜΕΑ, τα περιφερειακά τμήματα και όλοι όσοι γνωρίζουν ακριβώς αυτή την κατάσταση. Διότι και μελετητικά, ακόμα και σε νέα έργα, αλλά και επί της ουσίας δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα ή παρουσιάζουν αστοχίες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν στην πορεία. Και καλό θα ήταν να μην φτάνουμε να διορθώνουμε στην πορεία κάτι που έχει γίνει. Καλό θα ήταν όλα τα νέα έργα, τα νέα κτίρια να έχουν και να περιλαμβάνουν αυτή τη δυνατότητα της προσβασιμότητας καθολικού χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, και όχι απλά μόνο για τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Δεν είναι μόνο άτομα με αναπηρία, τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν μια σειρά από ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το χώρο των ατόμων με αναπηρία. Τώρα βεβαίως και η δημοσιογραφική γλώσσα και το αν λέμε το ένα ή τι εκφραζόμαστε έτσι ή εκφραζόμαστε αλλιώς, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία σύντοχρόνο θα τα αναδεικνύουμε. Σήμερα αναδείξαμε ένα θέμα και πιστεύω ότι και για το θέμα που ακούστηκε σχετικά με το Πανεπιστήμιο θα υπάρξει μια διορθωτική πορεία για να υπάρξει και όδευση τυφλών, για να υπάρξουν και όλα εκείνα που σε αυτά που ήδη έχουν γίνει θα προστεθούν, έτσι ώστε να δίνουν αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία και για πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και μιλάμε για την Πανεπιστημιούπολη, φίλες και φίλοι. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο έργο επί της ουσίας, έτσι, να το λέμε και αυτό.
Το αφήνουμε και αυτό, γιατί και αυτό αποτέλεσε θέμα, θα μπορούσαμε να πούμε, και ανοιχτής γραμμής αλλά και αναφοράς που έγινε χθες, και μάλιστα όχι μία και δύο, περισσότερες αναφορές στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου και μιας δράσης, θα έλεγα, ιδιαίτερα χρήσιμης και ουσιαστικής, και καλό θα είναι να συνεχιστούν τέτοιες δράσεις και να φέρουν πάντα αποτελέσματα. Το αφήνουμε και αυτό. Για να θυμίσω και τα τηλέφωνα της εκπομπής, σας έδωσα ήδη έναυσμα να σταθείτε σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε όποια θέματα εσείς κρίνετε. Τα τηλέφωνα πάντα είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 24-61-0-22-9-18 και 24-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

0: πρωινές διαδρομές και με τις υπέροχες πραγματικά μουσικές επιλογές. Ακούσατε και τη μαγευτική φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, πραγματικά μαγευτική φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι σε μουσική στίχους του Νίκου Ζούδιαρη, ερωτικό τραγούδι. Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό, θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν σε δω, φίλες και φίλοι. Τι υπέροχη στίχη, πραγματικά, και υπέροχη μουσική και υπέροχη φωνή. Και δίνουμε συνέχεια πάντα και με τις πολύ πολύ όμορφες μουσικές επιλογές, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Στα καθημάς και στα καθημερινά μας βεβαίως βλέπουμε τις συνεχείς διακυμάνσεις εκεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πότε έτσι πότε αλλιώς, πότε ζεστό πότε κρύο, άντε ξανά μανά ξανά από την αρχή, άντε τώρα έχουμε πάλι εκεί τους Ιρανούς να λένε για τα στενά του Ορμούζ, με κλειστά στενά του Ορμούζ, άντε παραπληροφόρηση και διαφορετικές πληροφορίες που επιβεβαιώνονται, διαψεύδονται. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται και ο πόλεμος των πληροφοριών, δεν είναι μόνο πόλεμος επί του πεδίου, είναι και ο πόλεμος της πληροφόρησης ή αλλιώς της παραπληροφόρησης, ποιος θα επιβάλλει την παραπληροφόρησή του και το τι λέγεται και το τι δεν λέγεται, αλλά όλα αυτά βεβαίως εμάς, κυρίες και κύριοι, δεν θα μας άγγιζαν καθόλου αν δεν επηρέαζαν άμεσα την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Οι τιμές των καυσίμων και από εκεί και πέρα πόσοι αξιοποιούν αυτές τις αυτά τα ανεβοκατεβάσματα για να παίζουν και ένα παιχνίδι εσκροκέρδειας, και βλέπουμε που έχει φτάσει και η ακρίβεια και οι τιμές, και το χωρίς λόγο κάθε φορά να βλέπουμε και πολλές φορές τουλάχιστον να παρατηρούμε ότι αυξάνονται τιμές εντελώς αδικαιολόγητα και δεν υπάρχουν επί της ουσίας έλεγχοι, και αυτό το έχουμε δει. Φέτος για παράδειγμα έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής του παραγωγού, του κέρασου παραγωγού, της τιμής δηλαδή στο χωράφι και της τιμής στο ράφι στα κεράσια. Μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Έχουμε μιλήσει και με κερασοπαραγωγούς και μας τα έχουν πει αυτά. Όμως δεν είναι μόνο οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είναι και οι τιμές των καυσίμων. Και θα ακούσουμε τώρα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα συναδέλφου του Αντώνη του Δοβόνη. Ο νέος συνάδελφος Αντώνης Δοβόνης μίλησε με πολίτες και για τις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις τιμές βεβαίως των καταναλωτών. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά με πολίτες τι είπαν για τις τιμές των καυσίμων.
1: Παλιά το Brent είχε πηγαίνει 140 δολάρια το βαρέλι, κατέφυγε στα 70 και οι τιμές δεν έχουν κατέβει. Παραμείναν οι ίδιες. Έτσι θα γίνει και τώρα. Οι τιμές θα παραμείνουν αυτές όπως είναι. Και στα 50 να πηγαίνει το Brent, το βαρέλι, οι τιμές θα παραμείνουν ίδιες.
2: Βενζίνη ή πετρέλαιο?
1: Βενζίνη και αέριο.
2: Το αέριο φαντάζομαι το πιο οικονομικό.
1: Πιο οικονομικό, αλλά και αυτό έχει πάρει τα ύψη.
3: Δύσκολα τα πράγματα, οι τιμές είναι στα ύψη. Ελπίζουμε να κατεβούν.
2: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?
3: Αμόλυβδη.
2: Παρατηρείτε αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα ή σταθερή τιμή?
3: Αύξηση. Και μεγάλη κιόλας.
0: Αυτά με τις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο τον Αντώνη Δοβόνη, τι είπε μιλώντας με πολίτες, τι υπόθηκε από τους πολίτες, τι είπαν οι ίδιοι οι πολίτες μιλώντας στον Αντώνη Δοβόνη για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
2: Σε τι προϊόντα εντοπίζετε τις υψηλότητες?
4: Τώρα εγώ δεν ψωνίζω, έρχεται η σύζυγος ψωνίζει, αλλά γενικώς υπάρχει μια ακρίβεια σε όλα τα είδη.
2: Ευχαριστούμε.
4: Κυρίως στα τυροκομικά.
2: Στα τυροκομικά εντοπίζετε?
4: Ακριβές τιμές. Ψηλές.
5: Φαρμάκι, σε όλα. Όλα. Ειδικά στο κρέας. Και τα πάντα. Αλατικά, τυριά. Πανάκριβα.
2: Επαρκούν τα χρήματα. Για
5: ένα δεκαπενθήμερο.

Συνέχεια ακούσαμε και το ρεπορτάζ και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές των σούπερ μάρκετ και τη φωνή των πολιτών ουσιαστικά ακούσαμε, τους πολίτες τι λένε, και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν πάντα υπόψη τους όλοι, και οι πολιτικοί και όλοι οι άλλοι που, φίλες και φίλοι, είναι πέριξ της πολιτικής και των αποφάσεων με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Επιχειρούμε να δούμε και να πάρουμε και περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτά με την ευλογιά. Ήδη υπάρχει μια εκτεταμένη είδηση και στο Δελτίο Ειδήσεων και σε εκπομπές μας για το ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα, σε κοινότητα του Δήμου Κοζάνης. Προκαλεί ανησυχία προφανώς στους κτηνοτρόφους. Έχει σημάνει συναγερμό σε αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφερειακής νότητας στην Καστοριά. Και βεβαίως έχουν αποσταλεί και δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο που έχουν υπάρξει. Το αποτελέσματα αναμένονται ως την Παρασκευή, ως αύριο δηλαδή. Οπότε και θα διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα ή αν θα αποκλειστεί η επανεμφάνιση της νόσου στην περιοχή. Αν θα έχουμε δηλαδή, αν θα έχει αποκλειστεί η επανεμφάνιση της νόσου στην περιοχή μας. Πάντως, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας έτσι προβλεπόμενα μέτρα επιτήρησης βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή διασπορά της νόσου. Η Κοζάνη, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο και της ευλογιάς των εγωπροβάτων στα τέλη Αυγούστου ακόμη, του περασμένου έτους του 2025, όπου εντοπίστηκε τότε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι επιχειρούμε να πάρουμε περισσότερα στοιχεία και ήδη επιχειρήσαμε και μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Σιόγκα, από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, για να το δούμε και από αυτή την πλευρά, πέραν των κτηνοτρόφων και όλων των άλλων. Από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου υπάρχει και ένα μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα ο γραμματέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας και κτηνίατρος, ο κύριος Χρήστος Αναστασάκης, από την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς, κτηνίατρος εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, όπου έχει αναφορές στο θέμα αυτό και όπου είναι και κάνει και τα δέοντα από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές και τις συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν και από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Θα επιχειρήσουμε με τον κύριο Αναστασάκη να μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από πολλές υπηρεσίες και βεβαίως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε ένα βρασμό. Αν τελικά επιβεβαιωθεί το θετικό κρούσμα, η περιοχή εισέρχεται ξανά σε μια περίοδο αβεβαιότητας και προβλημάτων, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση. Να μην ξεχάσουμε ότι και την περίοδο του Πάσχα είχαμε τα προβλήματα διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων εδώ στην περιοχή μας, για το πώς θα πορευτούν και με τη συνέχεια της απαγόρευσης, βεβαίως πάντα με βάση τα προηγούμενα κρούσματα, το προηγούμενο κρούσμα του Αυγούστου του 25 και τα περιοριστικά μέτρα που υπήρξαν. Αν έχουμε τώρα ξανά επιβεβαίωση ενός θετικού κρούσματος, η περιοχή μας μπαίνει σε ακόμη πολύ πιο δύσκολα μονοπάτια που δημιουργούν απόγνωση κυριολεκτικά στους κτηνοτρόφους της περιοχής, στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Και μέσω του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου λοιπόν θα επιχειρήσουμε να έχουμε και μια επίσης νέα πληροφόρηση, αλλά και με άλλες ειδήσεις που έχουμε γύρω από αυτό το θέμα του ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ό,τι νεότερο λοιπόν θα το μεταδώσουμε και στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Αμέσως μετά θα ακούσετε τα δελτία ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, και η συνέχεια μετά τα δελτία ειδήσεων και πάλι εδώ, όπου θα σταθούμε σε αυτό το θέμα με την ευλογιά και το ύποπτο κρούσμα και την ενημέρωση και μέσα από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και στο τουρνουά σκακιού και το αφιέρωμα στον Κώστα Αλεξίου, στη μνήμη του Κώστα Αλεξίου.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozani.
1: 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ρογιά των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Κοζάνης έχει προκαλέσει ανησυχία στους κτηνοτρόφους και έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη αποσταλεί σε αρμόδιο εξειδικευμένο εργαστήριο για εργαστηριακό έλεγχο δείγματα που έχουν ληφθεί από το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας, όπου εκτρέφονται περίπου 100 πρόβατα. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι και αύριο, οπότε και θα διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιβεβαιμένο κρούσμα ή θα αποκλειστεί η επανεμφάνιση της νόσου στην περιοχή. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα επιτήρησης και βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή διασπορά της νόσου. Η Κοζάνη βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με την ευλογιά των εγωπροβάτων στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Τότε είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα αυστηρά πρωτόκολλα αντιμετώπισης της νόσου, με τη θανάτωση ζώων της προβλεπόμενης εκτροφής, την απαγόρευση μετακινήσεων εγωπροβάτων και τη δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την αιστεία του κρούσματος. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μέχρι τέλη Αυγούστου παρέμεινε υπό αυξημένη κτηνιατρική επιτήρηση και ειδικά περιοριστικά μέτρα, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και τη διακίνηση ζώων στην περιοχή. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί το θετικό κρούσμα, η περιοχή εισέρχεται ξανά σε μια περίοδο αβεβαιότητας και προβλημάτων, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων πραγματοποιείται σήμερα, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδριάζει εκτάκτως με αντικείμενο την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου. Όπως κάνει γνωστό η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση θα γίνει από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, γεγονός που, όπως τονίζει, αναδεικνύει τη βαρύτητα και την προτεραιότητα που αποδίδεται στην προώθηση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς όσο και συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία. Τις τελευταίες 5 εργάσιμες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας, Λισάνδρο Μεταξά, 2 εκ των οποίων έκτακτες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να φτάσει στο έργο στο στάδιο της δημοπράτησης. Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 12.500.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Με την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διαδικασιών, μπαίνει πλέον στο στάδιο της δημοπράτησης, ανοίγοντας, σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, το δρόμο για την υλοποίηση μιας επένδυσης υψηλής εθνικής και περιφερειακής σημασίας. Η Περιφέρεια συνεχίζει να επιταχύνει αποφασιστικά τους ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027, δίνοντας προτεραιότητα στην έξυπνη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μετά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που έγινε στη Φλόρινα, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εθνικών Αρχών και Τοπικών Φορέων σε ένα κεντρικό φήμα θεσμικού διαλόγου και λογοδοσίας για την πορεία υλοποίησης και τη συμβολή του προγράμματος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Αμανατίδης, η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε κάθε ευρώ να μεταφράζεται σε απτό έργο, σε τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και σε άμεσο όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών. Σημείωσε ότι σε στενή και γόνιμη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές και όλους τους τοπικούς φορείς, η περιφέρεια συνεχίζει με σχέδιο, διαφάνεια και διεκδικητικότητα, χτίζοντας μια Δυτική Μακεδονία σύγχρονη, εξωστρεφή και βιώσιμη, ικανή να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή. Κατά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την τρέχουσα περίοδο, ενώ εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για τον προγραμματισμό των επόμενων προσκλήσεων. Εξετάστηκαν επίσης θέματα αξιολόγησης του προγράμματος, η πορεία υλοποίησης των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και η συνεισφορά στην υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Επιπλέον παρουσιάστηκαν η εξέλιξη των πράξεων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος και η πρόοδος υλοποίησης της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος. Στο ειδικό μέρος, η Εθνική Αρχή Συντονισμού και η Αρχή Πιστοποίησης παρουσίασαν οριζόντια θέματα, μεταξύ των οποίων η πορεία της διαπραγμάτευσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο

0: ΕΣΠΑ, η ενεργοποίηση και αναθεώρηση των προγραμμάτων 2021-2027, οριζόντια ζητήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και δράσεις ανάπτυξης διοικητικής ικανότητας. Να δοθεί προτεραιότητα στη Δυτική Μακεδονία με εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης στην κατανομή των 5.467 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζητάει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας. Με την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι πανελλαδικά ορίστηκε στους 5.467 ο συνολικός αριθμός μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών εν ώψη του σχολικού έτους 2026-2027, ο Πάρης Κουκουλόπουλος κατέθεσε την ερώτηση διεκδικώντας από την Υπουργό Παιδείας, τηρώντας την κυβερνητική δέσμευση για την υπουργική εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης, να προτεραιοποιήσει τη Δυτική Μακεδονία δίνοντας τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, εφόσον απαιτηθεί και επιπροσθέτως του πανελλαδικού αριθμού, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Παμεγής των Ταξιαρχών, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης, που επισκέφθηκε τη Μονή, συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αλεξία Παπαθεοδόρου, τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου Ιωάννη Αντωνόπουλο, καθώς και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο της πλήρους αποκατάστασης της Ιεράς Μονής με στόχο τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής υλοποιείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών και το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελώντας μια σημαντική παρέμβαση για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε τη σημασία του έργου για την προστασία της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Παμεγής των Ταξιαρχών αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον τόπο. Με σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εργάζεται ώστε να διαφυλάξει και να αναδείξει ένα μνημείο που συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα και την παράδοση των Γρεβενών. Η Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών, η οποία βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ταξιάρχης, αποτελεί μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. Το σημερινό μοναστηριακό συγκρότημα χρονολογείται κυρίως στον 19ο αιώνα και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαδικασία αναστήλωσης με στόχο τη διατήρησή του και την παράδοσή του στις επόμενες γενιές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέρει η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, η Μονή αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη πιο σημαντικό πόλο θρησκευτικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για τα Γρεβενά και τη Δυτική Μακεδονία συνολικά. Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για τη διερεύνηση φαινομένων αστάθειας στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Ανοκόμης και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανατολής Κοζάνης από τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωνσταντίνο Βίζα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διερεύνηση των φαινομένων αστάθειας που παρατηρούνται στις δύο εκκλησίες και στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται να γίνουν η γεωτεχνική και τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών, η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και εργαστηρίων δοκιμών, η παρακολούθηση των εδαφικών μετακινήσεων, η σύνταξη τεχνικής γνωμάτευσης και η εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και μελετών αποκατάστασης. Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη διάγνωση των αιτιών που προκαλούν την αστάθεια του εδάφους, η προστασία των υφιστάμενων ναών, εκ των οποίων ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου αποτελεί προστατευόμενο μνημείο, καθώς και η διαμόρφωση τεχνικά τεκμηριωμένων και βιώσιμων λύσεων για την ασφαλή αποκατάσταση και διατήρησή τους. Η μελέτη, σύμφωνα με τη σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες. Εργασίες για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων στη Δημοτική Οδό από την κοινότητα Δρεπάνου προς τις κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Ακρινής Κοζάνης πραγματοποιούνται σήμερα. Οι εργασίες εκτελούνται σε τμήμα της αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού μήκους 1.600 μέτρων. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διακοπή κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα και ειδικότερα από το σημείο Τρεις Γέφυρες και από τον πρώτο φωτεινό σηματοδότη έως τον δεύτερο φωτεινό σηματοδότη που βρίσκονται στον δρόμο. Η κυκλοφορία των οχημάτων από την κοινότητα Δρεπάνου προς τις κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Ακρινής και αντίστροφα διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ παραμένει και σήμερα και για όλη τη διάρκεια της ημέρας ο αποκλεισμός διέλευσης βαρέων οχημάτων από τη γέφυρα της οδού Ιωνία στην Κοζάνη και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Η απαγόρευση εφαρμόζεται στο πλαίσιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του τεχνικού έργου Cut and Cover και της κατασκευής τούνελ στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και ανάπλασης της παιδικής χαράς στο νηπιαγωγείο της Νεάπολης Βοΐου. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της νέας παιδικής χαράς, ο Δήμος Βοΐου, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, προέβη στον ελαιοχρωματισμό και τη συντήρηση των κυκλειδωμάτων του αύλιου χώρου σε μια δράση συμμετοχής και καλοπισμού του Δημοτικού Σχολείου τόσο από γονείς όσο και από παιδιά του Δημοτικού. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος αναφέρει ότι η νέα παιδική χαρά παραδίδεται προς χρήση στους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, προσφέροντας έναν απόλυτα ασφαλή, λειτουργικό και δημιουργικό χώρο παιχνιδιού. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων παιχνιδιού, ειδικού δαπέδου ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμών, καθώς και τη συνολική περίφραξη και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Έτης αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό, θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και την Τετάρτη από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το απόγευμα. Εάν εναλλακτικά η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει απευθείας στην εταιρεία NGAS ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά. Η παράταξη της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών ήταν η νικήτρια των εκλογών στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών έλαβε 105 ψήφους και η ΔΑΚΕ 51. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο η αγωνιστική συσπήρωση καταλαμβάνει 5 έδρες και η ΔΑΚΕ 2. Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν 2 μέλη από την αγωνιστική συσπήρωση και ένα μέλος από τη ΔΑΚΕ, ενώ για την 95η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και οι δύο αντιπρόσωποι εκλέγονται από την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Στις εκλογές ψήφισαν 160 μέλη και βρέθηκαν 156 έγκυρα ψηφοδέλτια και 4 άκυρα και λευκά. Το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή θα υποδεχθεί αύριο η πόλη της Κοζάνης στο πάρκινγκ του ΟΣΕ. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται φέτος με το σύνθημα δανεισμένο από τους στίχους του αντιπολεμικού ποίηματος «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» του Μπέρτολ Μπρέχτ. Στρατηγέο, άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία από τον Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι με γνωστούς καλλιτέχνες από την περιοχή. Το πρώτο αγροτοκτηνοτροφικό φόρουμ με τίτλο «Ο τόπος μας, η παραγωγή μας, το μέλλον μας» διοργανώνει ο Αγροτικός Σύλλογος Βερμίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Συνελήφθη στη Φλόρινα 22χρονος Έλληνας με περισσότερα από 200 γραμμάρια ινδικής κάναβης. Αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν, εντόπισαν γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον 22χρονο, ο οποίος πήγαινε να πάρει τα ναρκωτικά από κρυψώνα που είχε σε εξωτερικό χώρο. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν την ώρα που παραλάμβανε τα ναρκωτικά και βρήκαν στην κατοχή του μια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη βάρους 220 γραμμαρίων, την οποία είχε επιμελώς κρυμμένη. Επιπλέον βρέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβίας με υπολείμματα κάναβης και το χρηματικό ποσό των 255 ευρώ. Ενημερωτική ημερίδα για την ψυχική υγεία και τη στήριξη των ανθρώπων του αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την ημερίδα με τίτλο «Ποιος φροντίζει αυτόν που φροντίζει τους άλλους, συμβουλευτική ψυχολογία, εποπτεία και ψυχοεκπαίδευση στον αθλητισμό» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Κοζάνης. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της διακίνησής του, που είναι η 26η Ιουνίου, διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου στο Βελβεντό με κεντρικό μήνυμα «Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά, σκοράρω στη ζωή». Το τουρνουά θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού, στο οποίο θα συμμετέχουν η ποδοσφαιρική ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και παλέμαχοι των ποδοσφαιρικών ομάδων ΠΑΟΚ, Λάρισας και Κοζάνης. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση συνειδητοποίηση της κοινής γνώμης, ιδίως των ατόμων νεαρής ηλικίας, για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και των εξαρτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των ποδοσφαιρικών αγώνων, θα απονεμηθούν αναμνηστικά εμφύμια στους συμμετέχοντες και στο κοινό που θα παρακολουθήσει τους αγώνες. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κοζάνης και τις Ενώσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας, αστυνομικών υπαλλήλων ομού Κοζάνης και της τοπικής διοίκησης Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Εθελοντική αιμοδοσία και ενημέρωση του κοινού για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει σήμερα η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καστοριάς σε συνεργασία με τους τοπικούς αιμοδοτικούς συλλόγους. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Καστοριάς μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Το δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Μανιταριών Γρεβενών από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα πραγματοποιούνται γλυπτικοί με ξύλο, πέτρα και πυλό, υπαίθρια εργαστήρια γλυπτικής και ζωγραφικής, συναυλίες, έκθεση εκπαιδευτικής αφίσας μανιταρογνωσίας, έκθεση χειροτεχνίας και τοπικών προϊόντων, παιδαγωγικές και υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και σεμινάρια, ενώ θα λειτουργούν πεδότοπος, ταβέρνα και αναψυκτήριο. Οι συναυλίες που θα δοθούν και τις 4 ημέρες στις 9.30 το βράδυ είναι σήμερα με τους Δούμα Καραπούλιο με έντεχνο και λαϊκό ρεμπέτικο πρόγραμμα, αύριο με τους Ηλία Ζάικο από τους Blues Wire και τον Πέτρο Παρασκευά από τους De Facto, το Σάββατο με τον Σωτήρη Μπαλά και το συγκρότημά του με λαϊκό πρόγραμμα και την Κυριακή με το συγκρότημα Μαράσμι με παραδοσιακό και έντεχνο πρόγραμμα. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για δωρεάν κάμπινγκ. Τα εγκαίνια του δεύτερου τετραημέρου γλυπτικής που διοργανώνει ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ελλάδας θα γίνουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Πάρκο των Μανιταριών στα Γρεβενά. Το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή, διαρθρωμένο σε τρεις συναυλιακές ενότητες. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, θα δοθεί συναυλία με τίτλο «Τον Κύριο Υμνείται». Το Σάββατο και την Κυριακή οι συναυλίες θα δοθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Ορεστικού στις 7 το απόγευμα. Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Σπύρου Πέτρου Λάκη «Καθαρμός» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Σιούλη, φιλόλογος, και αποσπάσματα θα διαβάσει η Κική Ευσταθιάδου. Την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Γρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας» διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η έκθεση φιλοξενείται στον αίθριο χώρο του Διοικητηρίου Κώστας Σταλιαδούρης μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει στιγμές και επιτυχές της ζωής στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και κυρίως να αφηγηθεί τις εμπειρίες που διαμορφώνουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση, καθώς στην πόλη των Γρεβενών θα διεξαχθούν τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας στις κατηγορίες παιδων, παμπέδων, κορασίδων και παγκορασίδων, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Γρεβενών από την 1η έως τις 5 Ιουλίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 10.30 ακριβώς. Είναι η ΕΡΤ, είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι ο περιφερειακός σταθμός της ΕΡΤ εδώ στην Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, στους 100,2 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο ertco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Πάντα μας ακούτε και δίνουμε συνέχεια και μετά τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Συνέχεια στην εκπομπή μας, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι πάντα στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, για να δώσουμε συνέχεια με κάτι που σας έχουμε ήδη δώσει πληροφορίες και βεβαίως είπαμε και προαναγγείλαμε ότι μιλήσαμε και με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας και θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα του ΓΕΟΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Περιφερειακού Παραρτήματος των Γεωτεχνικών εδώ στη Δυτική Μακεδονία, είναι ο κύριος Χρήστος Αναστασάκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είστε και κτηνίατρος, μάλιστα, στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς, που γνωρίζετε λοιπόν τα θέματα αυτά με την ευλογιά και με αυτό το ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που έχουμε στην αμυγδαλιά Κοζάνης. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Δυστυχώς έχουμε μια καινούργια ύποπτη αιστεία κρούσματος για ευλογιά προβάτων στην Αμυγδαλιά. Ήδη έχουν ληφθεί τα μέτρα από την τοπική υπηρεσία και από τους συναδέλφους μου, ναι, και περιμένουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα για επιβεβαίωση ή όχι.
0: Το εργαστηριακό αποτέλεσμα αύριο.
1: Αύριο, ναι, ναι. Στην πορεία όμως ήδη έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.
0: Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα όπως?
1: Όπως για τις διακινήσεις κυρίως, οι διακινήσεις μας ενδιαφέρουν των ζώων, ναι, να μην μετακινούνται ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια και τον έλεγχο από την υπηρεσία μας, και θα πρέπει να γίνονται και κάποιες επιμέρους έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις απολυμάνσεις της διακινήσεις των μεταφορικών μέσων που μπαίνουν και βγαίνουν στις μονάδες περιοχής.
0: Μέσα. Μιλάμε τώρα, υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία για ευλογιά σε αυτό το κρούσμα, κύριε Αναστασάκη?
1: Ναι, εξ όσων γνωρίζω από τους συναδέλφους, τα συμπτώματα είναι συμβατά με ευλογιά.
0: Είναι συμβατά με ευλογιά, λοιπόν.
1: Αλλά θα περιμένουμε και το εργαστηριακό, βέβαια, για οριστικοποίηση του συμβάντος.
0: Πώς διαπιστώθηκε αυτό το κρούσμα και από πού μπορεί να προέρχεται ένα τέτοιο κρούσμα, ποια αιτία δηλαδή?
1: Η μετάδοση κατά βάση γίνεται με μετακινούμενα ζώα από μια περιοχή σε άλλη, τα οποία είναι μολυσμένα και μεταφέρουνε τον ιό της ευλογιάς, ή και μηχανικά ακόμα με κάποια μεταφορικά μέσα ή και μέσω ζωοτροφών. Εγώ θέλω λίγο να φυστήσω την προσοχή στους φίλους κτηνοτρόφους να προσέχουν λίγο και την προμήθεια των ζωοτροφών τους, από πού προέρχονται. Γιατί αρκετές περιοχές της χώρας ακόμα είναι, ας πούμε, σε μορφή ναρκοπεδίου. Έχουν κρούσματα ακόμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή και επικίνδυνες ζωοτροφές, με λίγα λόγια λέτε?
1: Οι ζωοτροφές αυτό κατά αυτό δεν είναι επικίνδυνες, απλώς είναι χωρίς μετάδοση της νόσου.
0: Χωρίς μετάδοση, αυτό λέμε. Ναι. Έχουν μια επικίνδυνοτητα δηλαδή. Ναι.
1: Ακριβώς. Παραμένει στις ζωοτροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Σε ξηρό περιβάλλον.
0: Τώρα από την πλευρά σας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Ποιον ρόλο έχετε, δηλαδή, ενημερώνεστε, σας ενημερώνουν, ναι, τι γίνεται?
1: Ενημερωνόμαστε για όλα τα συμβάντα. Μέλη του επιμελητηρίου είναι συνάδελφοι και δημόσιοι και ιδιωτικοί κτηνίατροι. Ναι. Επικοινωνούμε μεταξύ μας. Σαν επιμελητήριο, ο ρόλος μας είναι να προτείνουμε κάποια μέτρα προληπτικά ή και κατασταλτικά, αν χρειαστεί, προς τους τοπικούς φορείς.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Μέτρα Θεσσαλονίκη, το οποίο απευθύνεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία κάτω στο Υπουργείο. Ήδη εμείς, σαν επιμελητήριο, έχουμε στείλει μια επιστολή προς τοπικούς πολιτικούς φορείς από τον Οκτώβριο του 2025.
0: Μάλιστα. Με το προηγούμενο κρούσμα, δηλαδή. Με το προηγούμενο κρούσμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε στείλει επιστολή με προτάσεις, με μέτρα, με τι?
1: Κοιτάξτε, είναι κάποια μέτρα, κάποιες προτάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, θεωρούμε, άμεσα σε επίπεδο επικράτειας και, ή και κάποιες λίγο μεταγενέστερα. Το άμεσο το οποίο θα πρέπει να γίνει, προφανώς να καλυφθεί το προσωπικό των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αυτό το οποίο θα δώσει την άμεση ανταπόκριση και την άμεση.
0: Άρα λέτε για στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, λέτε για στελέχωση. Στείλατε εσείς αυτή την επιστολή τον Οκτώβριο του 2025 ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, κύριε Αναστασάκη?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Η οποία λέει για στελέχωση, ζητάτε δηλαδή τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τι άλλο λέτε στην επιστολή?
1: Μιλάει για στελέχωση, μιλάει να λειτουργήσει το κέντρο ξωτικών νοσημάτων στον Εύρο, ναι. Το οποίο είναι κομβικό σημείο, γιατί έχουμε την, ας το πω, την ατυχία, με ή χωρίς εισαγωγικά, να γενιάζουμε με χώρα η οποία αυτά τα νοσήματα είναι σε μόνιμη βάση, είναι ενδυμική η Τουρκία, ναι. Και στην Ευλογιά και στον Αυθόδη Πυρετό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει λίγο να το δούμε και σε επίπεδο πύλης εισόδου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Δηλαδή σαν χώρα θα πρέπει να το κυνηγήσουμε και λίγο έτσι το θέμα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, θα έλεγα, πραγματικά, γιατί από εκεί έρχονται πάρα πολλά, όπως είπατε, και Αυθόδης Πυρετός και Ευλογιά και άρα εκεί ως πύλη εισόδου πρέπει να το δει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά για να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το θέσουμε εμείς ως χώρα.
1: Προφανώς.
0: Δεν το έχει θέσει η χώρα. Αυτό δεν το έχει θέσει ως θέμα η χώρα.
1: Δεν γνωρίζω σε ανώτερα κλιμάκια τι έχει γίνει. Πάντως από.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο η μεταναστευτική ροή, δεν είναι μόνο η μεταναστευτική ροή, αλλά είναι και πολλά άλλα που έρχονται από εκεί.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η πύλη εισόδου πρέπει να διαφυλαχθεί από κάθε τι που, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί θέματα. Συνολικότερα για την ίδια την Ευρώπη. Πρώτα για τη χώρα μας βεβαίως, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη μετακυλιούνται πολλά.
1: Φυσικά. Ξέρω ότι υπάρχει οικονομική ενίσχυση, παραδείγματος χάρη της Τουρκίας, για χρήση εμβολίων κλπ. Τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά απαγορεύονται. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι θα μπορούσε.
0: Τι λέτε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, υπάρχει οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας από πού? Από την Ευρώπη.
1: Από την Ευρώπη για ανάσχεση αυτών των ασθενειών.
0: Δηλαδή η Ευρώπη χρηματοδοτεί την Τουρκία που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, να το πούμε αυτό. Χρηματοδοτεί την Τουρκία για ανάσχεση αυτών των ασθενειών, έτσι δεν είναι?
1: Για να προφυλάξει το ζωικό κεφάλαιο.
0: Για να προφυλάξει τη στιγμή που αυτά τα εμβόλια όμως εδώ τα απαγορεύουμε.
1: Τα εμβόλια αυτά απαγορεύονται εδώ πέρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει οι χώρες μέλης να είναι καθαρά από αυτά τα νοσήματα. Εγώ λέω ότι η προφύλαξη δεν γίνεται σωστά στη γειτονική χώρα.
0: Στη γειτονική χώρα, μάλιστα.
1: Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
0: Ναι, γιατί καλά κάνατε το εμβολίου. Ναι.
1: Το θέμα του εμβολίου είναι λίγο.
0: Διχάζει και την επιστημονική κοινότητα πάντως.
1: Διχάζει την επιστημονική κοινότητα. Ναι. Αντικειμενικά όμως, να πούμε και από πλευράς τι έχει αποδειχτεί, χώρες που εμβολιάζουν δεν καθαρίζουν. Δηλαδή η Τουρκία, χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες της Βόρειας Αφρικής δεν μπορούν να καθαρίσουν με εμβολιασμό. Δηλαδή και εμβολιάζουν και κάνουν θανατώσεις και κάνουν λήψη μέτρων.
0: Τότε γιατί κάνουν εμβόλια?
1: Γιατί είναι τόσο εκτεταμένη η κατάσταση και τόσο ανεξέλεκτη που από πλευράς κλινικών συμπτωμάτων δεν μπορούν να την ελέγξουν.
0: Ναι, αλλά τα εμβόλια μειώνουν αυτή την έκταση των κλινικών συμπτωμάτων. Γιατί για να τα χρησιμοποιούν και να τα συνεχίζουν, προφανώς έστω και κάπου υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Κάπου, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε λίγο, άλλο να μειώσουν την έξαρση των κλινικών συμπτωμάτων και άλλο να οδηγήσουν σε έλεγχο της νόσου.
0: Α, κατάλαβα.
1: Εγώ σας λέω αυτό, ότι περιορίζουν τα κλινικά συμπτώματα, δεν έχουν πολλές απώλειες, θανάτους κλπ. Αλλά παρόλα αυτά δεν καθαρίζουν.
0: Δεν καθαρίζουν, μάλιστα. Νομίζω ότι...
1: Γι' αυτό και ακριβώς είναι δύσκολο το θέμα.
0: Μάλιστα. Με λίγα λόγια λέτε ότι και αν στη χώρα μας είχαμε μεγάλη έκταση αυτών των συμπτωμάτων, θα χρησιμοποιούσαμε τα εμβόλια για να περιορίσουμε την έκταση, όχι για να καθαρίσουμε πλήρως την κατάσταση.
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσει η χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταρτίζοντας συγκεκριμένο εμβολιακό πρόγραμμα, το οποίο θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: δεν γίνεται σε καμιά περίπτωση σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Προφανώς είναι θέμα εθνικής απόφασης ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Είπατε ότι κάνατε την επιστολή αυτή, αναφέρατε όλα αυτά.
1: Έχει και κάποια άλλα πράγματα. Αν θέλετε,
0: ναι. Τι λέει, βεβαίως να μας το πείτε, ακριβώς αυτό. Ναι.
1: Είμαστε υπέρ της κατευθυνόμενης και πλήρης ανασύστασης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου,
0: ναι,
1: σε σύντομο χρονικό διάστημα και να γίνονται και αποζημιώσεις των παραγωγών σε τιμές κοντά στην εμπορική αξία,
0: ναι,
1: γιατί αυτή τη στιγμή υφίσταται οικονομική καταστροφή. Ο κτηνοτροφικός κλάδος υφίσταται πολύ μεγάλες οικονομικές απώλειες. Πρέπει να γίνει αφορμή όλα αυτά τα κρούσματα να γίνει ένας επανέλεγχος όλων των αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε θέματα βιοασφάλειας. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό, γιατί σας μιλάω ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα, μετά από 2 χρόνια που παλεύουν όλες οι υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι με την Ευλογιά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα περιστατικά από τους κτηνοτρόφους με την προσοχή που πρέπει. Δηλαδή, βασικές αρχές βιοασφάλειας τις αγνοούν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένας λόγος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά ακόμα.
0: Τις αγνοούνε ή τις ξέρουν και τις αγνοούνε?
1: Αυτό, αν κάποιος το ξέρει,
0: ξέρετε,
1: είναι παραγωγός
0: άλλο,
1: και τις αγνοεί.
0: Άλλο αγνοώ γιατί δεν γνωρίζω και άλλο γνωρίζω έτσι, και τα προσπερνώ
1: αυτό,
0: αυτά.
1: Αυτό που λέτε παίζει σίγουρα. Κοιτάξτε όμως, εγώ λέω εντελώς ξεκάθαρα και εντελώς με απλή μορφή. Εάν έχετε να κλέψετε γειτονιά, θα κλείσετε την πόρτα. Δεν θα αφήσετε την πόρτα ανοιχτή.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ο καθένας είναι υπεύθυνος να τηρεί λίγο το βιός του, την προσωπική του περιουσία. Αν αμελεί και αγνοεί αδιαφορώντας, από ένα σημείο και μετά είναι κίνδυνος και για τον ίδιο και για τους συναδέλφους του.
0: Ξέρετε, στη μία περίπτωση όμως, εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι και πανεπιστήμονες, έτσι δεν είναι, οι κτηνοτρόφοι. Άρα, καλό θα ήταν να υπάρχει ενημέρωση. Βεβαίως, είναι άλλης τάξης μέγεθος το θέμα ότι γνωρίζει, έχει ενημερωθεί, αλλά δεν εφαρμόζει αυτά που του λένε. Και άλλο είναι δεν γνωρίζει τίποτα. Ή αυτά που γνωρίζει δεν είναι επαρκή για να μπορέσει να έχει βιοασφάλεια στην εγκατάστασή του την κτηνοτροφική.
1: Γι' αυτό και τον λόγο είχαμε προτείνει να υπάρχει βασική εκπαίδευση σε θέματα βιοασφάλειας του κτηνοτρόφου. Δηλαδή κάπου πρέπει λίγο-λίγο να αρχίσει να κινείται αυτό. Μην είναι οι κτηνοτρόφοι μας οι εμπειρικοί διάδοχοι συνεχιστές από παράδοση από γενιά σε γενιά. Λίγο-λίγο να εμπλουτίσει τη γνώση.
0: Ακριβώς. Αλλάξανε τα πράγματα.
1: Είναι μια πρόταση που είχαμε κάνει.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά θα πρέπει να τηρούν και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας ό,τι αφορά τη διαδικασία κολλημάσεων σε όλο τον κύκλο του κλάδου, έτσι. Μιλάμε για τους κτηνοτρόφους, μιλάμε για τους μεταφορείς, μιλάμε για εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, μιλάμε για σφαγεία, παντού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βασικό είναι να σταματήσουν οι παράνομες διακινήσεις ζώων. Θα σας πω λίγο ένα πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Πέρσι το πικ, η αύξηση κορυφαία της κοσμάτων ευλογιάς στη χώρα, παρατηρήθηκε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η περίοδος που γίνονται μετακινήσεις ζώων, είναι η περίοδος που ουσιαστικά γίνονται και μετακινήσεις για ζώα αναπαραγωγής. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε μη εγκεκριμένη διακίνηση ζώων. Τα ζώα πρέπει να είναι από καθαρές, από ελεύθερες περιοχές προς ελεύθερες περιοχές για να διατηρήσουν οι ελεύθερες περιοχές στο καθεστώς τους. Αλλιώς πρέπει να είναι μεταξύ ζωνών ιδίου υγειονομικού καθεστώτος. Αυτό το γνωρίζουν μόνο οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια πρέπει οι φίλοι κτηνοτρόφοι να αποφεύγουν να μετακινούν ζώα με δικιά τους πρωτοβουλία.
0: Νομίζω είναι σαφέστατο αυτό που λέτε και πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται, το έχετε πει.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα, όχι να ρωτήσω, τώρα βλέπω εδώ, γιατί επιμένουν κάποιοι έτσι, προφανώς κτηνοτρόφοι είναι αυτοί, ότι μπορεί και από τα πουλιά ακόμα να έχουμε κρούσμα ευλογιάς.
1: Τα πουλιά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό της ευλογιάς μόνο μηχανικά. Δεν έχει βρεθεί ότι νοσούν ή ότι είναι φορείς βιολογικοί. Τι θέλω να πω, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια αστεία ευλογιάς κάπου. Υπάρχουν παραπετυμένες ζωοτροφές εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τα πουλιά μπορεί ενδεχομένως να εμπλακούν στο μέρος που είναι ζωοτροφές και με τα μηχανικά να μεταφέρουν τον ιό κάπου αλλού. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο αφενός δεν έχει τεκμηριωθεί, αφετέρου δεν μπορεί να προϋπολογιστεί σοβαρότητά του. Δηλαδή στον κύκλο μετάδοση της ευλογιάς πόση πιθανότητα υπάρχει για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε σαν σενάριο.
0: Ναι, γιατί το πουλί μετακινείται και μετακινείται με πάρα πολλά χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι μπορεί η ζωοτροφή σε μια απόσταση α να την πάρει και να το μεταφέρει αυτό πολλά πολλά χιλιόμετρα, πολύ μακριά, και εκεί να έχουμε μετάδοση αυτού του.
1: Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι με βάση την ειχνηλάτηση που έχουν γίνει σε κρούσματα επιβεβαιωμένα, συνήθως η μετάδοση έχει γίνει από ζώα ή από ζωοτροφές που έρχονται από μολυσμένες εκτροφές. Γι' αυτό λίγο να προσέχουν οι φίλοι μας κτηνοτρόφοι, όταν βρούνε φτηνές ζωοτροφές από κάποιον έμπορο, μην πέσουν κατευθείαν στην επιλογή. Μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο θέμα από πίσω. Να έχουν λίγο το νου τους. Από πού προέρχονται και οι ζωοτροφές τους.
0: Από πού προέρχονται οι ζωοτροφές, λοιπόν. Κύριε Αναστασάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για το τι γίνεται και από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου, αν γίνονται κάποιες ενέργειες ή ενημέρωση που έχετε. Είστε και κτηνίατρος, νομίζω καθήλυν αρμόδιος.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο πάντα κάνει προτάσεις, κάνει παρεμβάσεις, όπου μπορεί σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε τώρα για το παράδειγμα Δυτικής Μακεδονίας και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο σε επίπεδο επικράτειας προς την πολιτεία. Και πάντα είναι στην διάθεση του κοινού να προσφέρει λίγο τις γνώσεις του όσο μπορεί. και ενδεχομένως συζητάμε με τον πρόεδρο του παρατήματος εδώ να προβούμε σε κάποιες ενημερωτικές ημερίδες για θέματα βιοασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε αναλόγως το πρόγραμμα που θα μας προκύψει.
0: Αύριο λοιπόν τα αποτελέσματα, αύριο Παρασκευή, αν επιβεβαιωθεί αυτό το κρούσμα θετικά, η περιοχή μπαίνει σε μια άλλη περίοδο. Πραγματικά ήμασταν ήδη σε πολύ δύσκολη περίοδο με το κρούσμα του Αυγούστου και τα περιοριστικά μέτρα. Και τώρα δεν ξέρω, θα βρεθούμε σε πολύ πολύ εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση η κτηνοτρόφη και η περιοχή γενικότερα.
1: Είναι πραγματικά δύσκολα, γιατί να το έχουμε ως εξής, κάθε κρούσμα καινούργιο που συμβαίνει είναι σαν να μηδενίζει το ρολόι και να ξεκινάει ο χρόνος από την αρχή. Μες. Δηλαδή όλη η δοκιμασία η οποία προηγήθηκε ξαναεπαναλαμβάνεται πάλι από την αρχή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να είμαστε όλοι συντεταγμένοι, δηλαδή και η πολιτεία και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι, συντεταγμένοι προς μια κατεύθυνση και μια πορεία. Να μπορέσουμε λίγο να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατόν από αυτήν την κατάσταση.
0: Μες.
1: Και γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων.
0: Συνεργασία όλων. Και στήριξη και στελέχωση. Το ξαναλέμε και εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Στελέχωση. Να το ξαναπούμε
1: πάντα,
0: αυτό.
1: Πάντα στελέχωση, γιατί η αμεσότητα στην ιχνηλάτηση και στην επιδημιολογική διερεύνηση, αυτή είναι η προτεραιότητα και αυτή θα δώσει και την γρήγορη λύση και την έξοδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Γραμματέας λοιπόν στο ΓΕΟΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε τώρα, έτσι, και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλό έργο.
1: Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά τα ενδιαφέροντα για το ύποπτο κρούσμα με ισχυρή κλινική ένδειξη, φίλες και φίλοι ευλογιάς στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Μιλήσαμε με τον γραμματέα και κτηνίατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον γραμματέα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χρήστο Αναστασάκη, και για την επιστολή των προηγούμενων μηνών, αλλά και για τις ενέργειες και για το τι γίνεται και πώς μπορεί, φίλες και φίλοι, να προστατευτούν εδώ οι κτηνοτρόφοι μας και τι άλλο πρέπει να γίνει, και βεβαίως για όλα τα νέα δεδομένα και με τις πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι και αυτή την ώρα στη διάθεσή μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά τώρα πριν περάσουμε και στα περί του σκακιού και του φεστιβάλ και του τουρνουά που ετοιμάζεται. Στη Φωνή της Καστοριάς θα ρίξουμε μια ματιά στην εβδομαδιαία εφημερίδα την οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρωί στην πρώτη ώρα της εκπομπής είχαμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Τρεις υγειονομικές δομές εγκαινίασε στην Καστοριά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, γράφει η Φωνή της Καστοριάς. Μουσική αερόστατα και εντυπωσιακά, φίλες και φίλοι, θεάματα στο Φεστιβάλ της Καστοριάς, και ακόμη Μαρία Αντωνίου στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για κρίσιμα ζητήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Καστοριά. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή της οροφής του δυτικού Περιστόου στον Ιερό Ναό Εσοδίων της Θεοτόκου Βασιλιάδας, και ευχαριστήριο του Δήμου για τη φιλοξενία της αποστολής του Εθνικού Διαγωνισμού Ομορφιάς. Τέσσερις ημέρες δράσης, συνεργασίας και διεθνούς προβολής για το Άργος Ορεστικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, φίλες και φίλοι. Επίσης θέμα σήμερα από την εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς, όπου αναφέρεται και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχολή, η οποία αφορά τη σχολή πυροσβεστικής στην περιοχή. Είναι τα θέματα σήμερα στην εβδομαδιαία εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς.

0: Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δώσουμε πληροφορίες για αυτήν την προκήρυξη και το τουρνουά ουσιαστικά σκιακού που έχουμε στην περιοχή μας, το τρίτο Open τουρνουά γρήγορου σκακιού της Ένωσης Σκακιού Δυτικής Μακεδονίας, της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Στάθη Θεοφυλακτίδη, τον πρόεδρο εδώ της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας και βεβαίως μέλος και της Ομοσπονδίας Σκακιού πανελλαδικά. Ο κύριος Θεοφυλακτίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Θεοφυλακτίδη, καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Μιλήσαμε για αυτό το τρίτο Open τουρνουά γρήγορου σκακιού στη μνήμη του Κώστα Αλεξίου, έτσι, του ανθρώπου που πρόσφερε τα μέγιστα για την ανάπτυξη του σκακιού στην ευρύτερη περιοχή, και η Σκακιστική Ακαδημία της Πτολεμαίδας Κώστας Αλεξίου σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων πραγματοποιεί αυτό το τουρνουά σκακιού την Κυριακή. Την Κυριακή στην Πτολεμαίδα.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, στη μνήμη του Κώστα Αλεξίου, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη των Σκακιστικών Συλλόγων Πτολεμαΐδας, όπως επίσης και της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Έχει διατελέσει επί πρόεδρος της Ένωσης για πολλά χρόνια, όπως επίσης και έφορος αγώνης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, προς τιμήν του, διοργανώνουμε αυτό για τρίτη φορά, αυτό το τουρνουά, το οποίο βέβαια το έχουμε καθιερώσει να γίνεται από εδώ και πέρα κάθε καλοκαίρι στο τελείωμα των δημοτικών σχολείων, mm-hmm. έτσι την Κυριακή που τελειώνουν δηλαδή τα δημοτικά σχολεία, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές. Γίνεται στο ξενοδοχείο του Παντελίδη, ξεκινά από τις 10.30 το πρωί και πηγαίνει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κάθε αθλητής που θέλει να συμμετάσχει, είτε είναι γραμμένος σε σύλλογο είτε όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάποιο αθλητικό δελτίο, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε θέλει να παίξει σκάκι μπορεί να έρθει να εγγραφεί μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας, την οποία την έχουμε και στην αφίσα μας αλλά και στο site της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων, το eskedim.gr. Υπάρχει εκεί η προκήρυξη, μπορεί να κάνει ηλεκτρονική εγγραφή και να συμμετάσχει στους αγώνες. Κάθε αθλητής λοιπόν που θα συμμετάσχει θα δώσει 7 αγώνες με 7 διαφορετικούς αντιπάλους εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα, είναι το περίφημο σύστημα αγώνων, το ελβετικό, 7 γύρων, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι το σύστημα ελβετικό 7 γύρων, που σημαίνει ότι οι ισχυρότεροι με τους ισχυρότερους και οι πιο αδύναμοι με τους πιο αδύναμους. Δηλαδή οι νικητές μετά από τον πρώτο γύρο παίζουν με τους νικητές.
0: Άρα Κυριακή λοιπόν, Κυριακή 10.30 ξεκινάει στο ξενοδοχείο Παντελίδης στην Πτολεμαΐδα. Μέχρι και το απόγευμα αναμένονται πολλοί σκακιστές και σκακίστριες να έρθουν στην περιοχή.
1: Κάθε χρόνο από όλη την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνεται περισσότεροι από 100 σκακιστές. Ελπίζουμε ότι και φέτος θα είναι έτσι, γιατί οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι και αύριο 10 η ώρα το βράδυ, ηλεκτρονικά όπως είπαμε, οπότε την πλήρη εικόνα θα την έχουμε το Σάββατο το πρωί. Εκτιμώ όμως μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά στις εγγραφές, εκτιμώ ότι θα έχει επιτυχία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Θεοφυλακτίδη, γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της εκπαίδευσης και γενικότερα της κατάρτισης, μιας που γίνονται και προσπάθειες και από την Κεντρική Ομοσπονδία Σκακιού και συμμετέχετε σε αυτήν. Πού βρίσκεται το σκάκι τώρα, πώς αναπτύσσεται δηλαδή, και με βάση και το ότι περνάει στα σχολεία πλέον?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο γίνονται οι μαθητικοί σκακιστικοί αγώνες, όπου παίρνουν μέρος όλα τα σχολεία. Φέτος οι τελικοί αγώνες, μετά τους προκριματικούς αναπεριφέρεια, οι τελικοί και πέρσι και φέτος έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 5 και 6. Περισσότεροι από 1.300 μαθητές ήρθαν και έπαιξαν σκάκι στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο. Αυτό λοιπόν έχει καθιερωθεί. Εμείς για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μέσω της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, να προωθήσουμε περισσότερο το σκάκι στα σχολεία και να μπορούν να διδαχτούν και τα παιδιά μέσα στα σχολεία σκάκι, έχουμε από πέρσι έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Και ως εκπαιδευτικός δηλαδή, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 7 μέλη. Είναι μέσα διακεκριμένα άτομα, επιστήμονες, οι οποίοι όλοι είναι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα ένας από αυτούς είναι και σχολικός σύμβουλος της Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άρης Πατεράκης. Αλλά δεν χρειάζεται να αναφέρω όλα τα ονόματα. Συγγραφείς, εκπαιδευτικοί με τεράστια εμπειρία, πολλά χρόνια στο ΣΚΑΚΙ, είναι η Εφταμελής Επιτροπή Επιμόρφωσης Εκτελεστικών. Τι κάνει αυτή η Επιτροπή? Πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, αναπεριφέρειες, και κάνει σεμινάρια δωρεάν φυσικά σε εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Είναι μια πολύ.
0: Γίνεται μια δουλειά υποδομής, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, για να περάσει το ΣΚΑΚΙ στα σχολεία, να μπορεί να αναπτυχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αυτό που είχατε ως όραμα πριν από κάποια χρόνια, φαίνεται ότι σιγά σιγά μπαίνει σε έναν δρόμο υλοποίησης.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μείνει πίσω τις προηγούμενες δεκαετίες από το γεγονός ότι σε άλλες χώρες παγκοσμίως, έτσι, όχι μόνο στα Βαλκάνια, έχει μπει το ΣΚΑΚΙ στα σχολεία και διδάσκεται ως κύριο μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, Τουρκία, Ρουμανία, Αγγλία, ως κύριο μάθημα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα, ώστε να διδάσκεται το ΣΚΑΚΙ. Είναι ένα άθλημα πνευματικό, σύμφωνα και με τους νόμους που ισχύουν από το 2022 και στη χώρα μας. Έχει όλα τα προνόμια που έχουν οι άλλοι αθλητές των άλλων αθλημάτων, το ίδιο και για τους καθηγητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, να μπορέσει δηλαδή να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν πνευματικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοφυλακτήδη, εμείς σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία στο τρίτο Open, στο ΣΚΑΚΙ, στην Πτολεμαϊδα, 10.30 το πρωί της Κυριακής, από το πρωί της Κυριακής, 10.30 στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Καλή επιτυχία
1: ευχαριστώ
0: και
1: εγώ.
0: Καλό έργο
1: καλά.
0: Πάντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Κάντε
1: Κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητικό εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr.

0: music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, άλλο ένα πρωινό μαζί σας με τις ραδιολιχημίες. Δεν είναι ο Τάσος Κόλλιας μαζί μας σήμερα. Εδώ θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12, επιλέγοντας παλιότερα αλλά και πιο καινούργια τραγούδια στη γνωστή συχνότητα των 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, που και αν βρίσκεστε στο www.ertco.gr / radio / Κοζάνη. Εδώ έχουμε μια συνεργασία στο ξεκίνημα της Μελίνας Κανά με τον Παντελή Θαλασσινό. Πάμε πίσω στο 2009 και σε ένα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει τότε με τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού που ερμήνευσε κατά κόρν η Μελίνα Κανά. Ένα από αυτά είναι και το «Αχ η ζήλια μου». Με αυτό ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Και από το «Άχι ζήλια μου» του Μελίνας Κανά, από το άλμπουμ «Μόνο κόκκινο» με τις συνθέσεις του Παντελή Θαλασσινού, για να έρθουμε σε κάτι πιο πρόσφατο, σε κάτι καινούριο. Είπαμε θα έχουμε μια αναλλαγή παλιότερων αλλά και πιο καινούριων τραγουδιών μέχρι και τις 12 στις σημερινές ραδιοαλχημίες, στον τραγουδοποιό και ερμηνευτή Γιάννη Παπαϊωάννου. «Σώμα και ψυχή», ένα τραγούδι που ερμηνεύει, ο ίδιος έχει γράψει μουσική και στίχους.

Για να πάμε σε επίσης κάτι καινούριο με τη φωνή του Mike Σεβίλογλου, ένα ακόμη τραγούδι από το άλμπουμ το τελευταίο του Λάκη Χανιώτη, του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου. Είναι μιας καινούριος κύκλος τραγουδιών που έγραψε ο συντοπίτης μας εδώ, ο Μιχάλης Χανιώτης μαζί με τον Βαγγέλη Καπράλο. Ο Mike Σεβίλογλου είναι ένας από αυτούς που συμμετέχουν στην δουλειά αυτή και το τραγούδι που ακούμε σήμερα, αυτό που επιλέγουμε, έχει τον τίτλο «Άιντε να ειδούμε». Από το άλμπουμ που έχει το γενικό τίτλο βέβαια «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας».

Και από μια ακόμη σύνθεση που επιλέξαμε μέσα από τη νέα δουλειά των Μιχάλη Χανιώτη και Βαγγέλη Καπράλου, ξανά σε κάτι πιο παλιό, να σταθούμε εδώ στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα και στο «Κάθε φορά», μια σύνθεση του Σταύρου Σιώλα.

Σταύρος Σιόλας στη μουσική, Σταύρος Σταύρου στους στίχους, η ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα στο κάθε φορά. Και θα πάμε τώρα σε ένα cover που κάνει η Terpsis Orchestra, αυτή η πολυπληθής ορχήστρα, σε ένα από τα τραγούδια που βέβαια τα έχουμε γνωρίσει με τη φωνή της Μελίνας Κανά, τα Έρημα Χωριά. Πάμε να το ακούσουμε εδώ στη συνεργασία της Terpsis Orchestra με την Μελίνα Κανά. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε περίπου στις 11.30 για να συνεχίσουμε με παλιότερα αλλά και πιο καινούργια τραγούδια και στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών μέχρι και τις 12.00.

Για να πάμε τώρα, καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος των Ραδιοαλχημιών, σε ένα άλμπουμ που μας πάει περίπου 23 χρόνια πίσω, 2003, μιλάμε για τη Δίψα του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ένα άλμπουμ που έβγαλε κάποια τραγούδια σαν επιτυχίες, όπως το «Όσο κρατά ένα φιλί», όπως το «Μετρώ τα κύματα», το «Δώσ' μου να πιω» ή το «Γίνε κομμάτια», και με τη συμμετοχή της Ανδριάνας Μπάμπαλη στα φωνητικά, αλλά και το ομότιτλο. Αυτό πάμε τώρα να ακούσουμε, τη Δίψα, από το ομότιτλο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου, όπως είπαμε, χρονιά κυκλοφορίας το 2003.

Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το έχει για σε σένα, θα τάσω.

για να σε ράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχεις σαν να γίνουν βρυσούλες.

0: το νερό.
1: Να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψες που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

δεν μπορείς, δεν δύνασαι, δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την, με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου. Αγάπα τον Τάσο.

Μιχάλης Καλογεράκης, Χρήστος Κραγιόπουλος, Νεφέλη Φασούλη, στις Βέργες, από την παράσταση Γκόλφο το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα συνεχίζουμε με κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι στο οποίο ερμηνεύει, το οποίο ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη, και είναι ένα καθαρόιμο, θα λέγαμε, λαϊκό, έτσι, καλοκαιρινό τραγούδι με τον τίτλο «Τζούρα Ελευθερίας». Για να το θυμηθούμε.

Για να πάμε τώρα στην Estudia Dina της Νέας Ιωνίας και τον Αντρέα Κατσιγιάννη και σε μια δουλειά που κυκλοφόρησαν πρόσφατα με διασκευές σε κλασικά, λαϊκά αλλά και ελαφρά τραγούδια. Έχουμε εδώ μέσα κυρίως τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Δήμητρα Μωραΐτη να ερμηνεύουν αυτές τις διασκευές, αυτές τις καινούργιες εκδοχές, τα κλασικά τραγούδια. Όπως εδώ ακούμε τη Δήμητρα Μωραΐτη με την Estudia Dina στο τραγούδι «Σκλάβα», που βέβαια το έχει χαρακτηρίσει με την ερμηνεία της η αξέχαστη Τζένι Βάνου.

Για να συνεχίσουμε με ένα επαιτειακό live με το οποίο γιορτάζει τα 20 του χρόνια στην δισκογραφία ο Θοδωρής Κοτονιάς, από ζωντανές ηχογραφήσεις που έδωσε πριν από περίπου 2 χρόνια και με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και φίλων του σε αυτά τα μουσικά γενέθλιά του. Μέσα από αυτό το album, το live album που κυκλοφορεί ψηφιακά αλλά και σε μια ιδιαίτερη έκδοση βινιλίου από το 8 Music Room, ακούμε το «Με βάρκα την καρδιά», Θοδωρής Κοτονιάς.

Δύο ακόμη μουσικές επιλογές πριν σας αποχαιρετήσουμε. Η πρώτη είναι μια εμφάνιση, μια ερμηνεία της Νεφέλης Φασούλη από το μουσικό κουτί, την σειρά αυτή των τηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Εδώ πέρα έχουμε μια όμορφη διασκευή που κάνει σε ένα τραγούδι που βέβαια το έχουμε λατρέψει από την φωνή του αξέχαστου Στράτου Διονυσίου, και μιλάμε για το κλασικότατο «Αγάπη μου επικίνδυνη».

Και πάμε να κλείσουμε με κάτι καινούριο και μιλάμε για το Reunion, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες εβδομάδες. Μετά από αρκετά χρόνια ξανασυνεργάζονται με μια ολοκληρωμένη δουλειά η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Και μέσα από το Reunion θα κλείσουμε με το «Εμείς μαζί δεν χάνουμε». Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος τα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Πέμπτης και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτή τη νέα παραγωγή. Γεια σας!

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Ouch.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Axiom Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωκομματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές σποραδικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
9: Σήμερα, ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 1977, ότι θα είχε μια εξέλιξη για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μια εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army, ένα άλλο τραγούδι από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία. Πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία. Ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε από το 79, του Elvis Costello βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

Ήταν 1978 όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ These Years Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό, αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Άλισον. Το πιάσε αμέσως η Λίντα Ρόσταντ και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77, που ακούγονται και οι στίχοι, μέσω στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr/more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79, ένα κομψό New Wave, μια κομψή New Wave σύνθεση θα έλεγα, απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Στιφ, στο Notting Hill Gate ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί. Μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Στιφ και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στιφ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version. Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Πατησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον κηματογράφο, και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη σε αυτό το κηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια που βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

Υπέροχο Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλη ήταν αυτός ο σχηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτός ο σχηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Σχηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το σχηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλο σχηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω κιόλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο το Σαραντί. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον. Και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν. Οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν. Την ηρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάω αρκετό καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μια συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ρόι Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα, έχει τραγουδήσει Sam and Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Βερόνικα. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Βερόνικα λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι άλλωστε, νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες.

Έτσι που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βαρύ της το φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται, κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια, και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Όπως εμείς λέμε τη φράση, άμα μπούμε κάτι, μας πει ο άλλος κάτι. Εγώ το συνηθίζω αυτό. Λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο, λοιπόν, ακούμε. La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona. Το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

0: τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις Ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Στους ακροατές στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψει μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως, πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία, συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασε σε αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ τώρα.
1: Εγώ ήμουνα στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα. Μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: έχουν πάει σε υψηλές, πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν τα αγγίζει καθόλου.
1: Βεβαίως
0: ναι.
1: εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές, ναι. πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, οποίες, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
1: Οι οποίοι τα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι.
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι. Τους τα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή.
0: Επειδή δηλαδή, είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν, για παράδειγμα, τώρα να πω, η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή
1: όχι.
0: 48 ομάδα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά, εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι, το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ναι, θα πω τώρα, ας πω και την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11, 22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε
0: μόνο τους 11.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ όλοι πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: α,
1: είναι.
0: Δηλαδή, να σου πω, μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα και.
1: Και από τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους
1: ιστορικά θέματα. Βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό. Έτσι είναι.
0: Να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλεις.
1: Θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: και ακόμα σάρωνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπερναμπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασχίσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό, μάλιστα, σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καθορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα. Η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζδέκων μέχρι την μακρά πορεία του μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους απικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του.
1: Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους, τώρα όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος, θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνο Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξ απελπισιών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας, το κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

6:25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

0: Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει: παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της POSPERT ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά, και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βούρλεοι, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσικ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία, σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη? Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες, λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού. αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται, εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932 007 8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε να περιμένει για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν, αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν, και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό. Ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, τα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει δεν αυτό. Ισχύει. Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα 2 παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη. Mm-hmm. Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση, θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή και με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι. Δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Να το πούμε έτσι των ποδοσφαιριστών. Ναι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε ας πούμε να τους υποστηρίζουμε, μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Ναι,
0: υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα?
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται, ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση,
0: διατροφή και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι.
1: Και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια.
0: Ανάμεσα.
1: Πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες. Ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μην απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων, που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα
1: φυσικά.
0: Χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά.
0: Και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση
0: ναι.
1: με το χάντμπολ, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει
1: και...
0: περίπου.
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικροκαταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να βγαίνουν έξω για μήνες. Ναι.
0: Ακούγεται βαρύ. Είναι βαριά η καλογυρική που λέμε. Ακούγεται βαρύ.
1: Ναι.
0: Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε. Ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια. Ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες. Και φυσικά δεν πιάσαμε καθόλου και τους. Εντάξει, θα γελάσετε τώρα. Δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους της εξέδρες. Εκείνη να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση.
0: Αμέ.
1: Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
1: Βέβαια, φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και στο μέλλον.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, η παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο. Η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ. Με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

0: Ο Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατό να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι σελέμπριτοι των social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Εμένα πώς μου φαίνεται.
0: Η Ρένα μας, να και μια κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Στην ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα. Και η Μαρία Σφυρόρα, η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

Και όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρία σε συνεδρία με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλο μας πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο κλιματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχειρήση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρο η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Σειραιά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή,
12: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026.

Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου δηλαδή, του 1966, όταν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι, το Painted Black, Βάψ το μαύρο. Και προφανώς και η τότε κυβέρνηση, το 13, και ο κύριος Κεδίκογλου, που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε, ήταν φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones και είπαν «Βάψ το μαύρο» για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε κι εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή, αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιόμου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιόμου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από την Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος και τα λοιπά, και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν να μας επισκεφθεί εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Σφυρόερα σε όλα τα δημοσιογραφικά να τα διευθύνει, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με 5η 11 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026 το ημερολόγιο, με Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.

φύγουμε από τα παιδικά. Όχι, να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό. Και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση. Αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του ο σκυλάκι μου. Γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί. Παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς. Α, τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε. Να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε εξ τον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα Δελφίνια.

θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμονα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένος προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται και No Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο, ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε κιθάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω, έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 84 σε μια προεκλογική συγκέντρωση, κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 84 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια σκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την προώθησε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, οι κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο και τα λοιπά. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές.
0: Στην Κερατέα, καλά δε το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις, ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει,
0: ναι, και δημιουργεί προβλήματα. Και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε όλη νύχτα και δικαίως βέβαια, έτσι δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται.
0: Είναι καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το. Προς την πλάκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι. Απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς. Έχει
1: εκεί που έπιασε, δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που είναι κοντά σε πευκόδη περιοχή, λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Λεώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα διάνε. Πολύ μικρή έκταση.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία από τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει και η περιοριστική, έχουμε και ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμινίδες και τετραμινίδες που στελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ευέλικτα,
0: πάνε παντού.
1: Σε 3-5 λεπτά και μετά έχει και η προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείστε καν αυτά από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δημάρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαβριωτικής. Από ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Έντι Κόχραν, το περίφημο Summer Time Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G. Το έκτο στάδιο του G, δηλαδή. Εκεί να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα, δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις, αν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις, λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα. Μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα. Η ελευθερία. Ωραία. Αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ. Πιο θερμά δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκείνο το μαύρο και μετά, η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη του σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνε του Τσιτσάνη. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησα να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνη αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο. Αν και το Τρελέ Τσιγκάνη είναι πολύ ωραίο.

Έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. French kisses in the docking door. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Και η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπφλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή, και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου, αυτός είναι. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός, είναι. Μερικοί άνθρωποι έχουν ρε παιδί μου το χάρισμα τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, χτύπε. Μερικοί όμως, ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνεται. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μην τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Πινέδα, απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω, να μην το πω. Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι το καθεστώς, Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ, Σπύρο, είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσικλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσικλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα από την ευχαρίστηση. Η Μαρία, το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα, ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον Κινγκ Κρίμψον, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρτ τον ZZ Top, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Μάγκαζιν. 1989 η Κιούρ για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλεις. Τα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις, γιατί τι διαβάζεις του Γιάννη Κατ. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις. Να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει, για να. Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες. Μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου Ανδρέα, γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς λες, αυτό είναι Μαρκ Κνόπφλερ. Ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά. Δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το Μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Με
0: τον καημό μου εγώ, κατά κοντζά μου τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, σε τρεις ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες στη μέρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά εμείς έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, εννοώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι.
0: Που κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι. Σε ακούμε προσοχή. Ναι.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο.
2: Ναι, θα πούμε και για Πάστη ή για Λουτσέσκου.
0: Α, λοιπόν, μπράβο, και για τον Λουτσέσκου τι έγινε, γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Αλσταντ είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, mm-hmm. και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει τον Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ, τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο, που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα,
0: ναι,
2: που απλά για να τα γράψει.
0: Σπέρνω μια φήμη για εντυπωσιασμό. Έχει τις πηγές.
2: Μάλιστα. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Αλσά, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει, ναι, για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σηκού και μετά και πάνω με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό,
2: αλλά λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θύμα του Λουτσέσκου. Τώρα χτες ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
2: έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με 5 φάουλ αποβλήθηκαν όπως ο, ναι, από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους όσο τους περιέγραφαν.
2: Με, ναι, διπλή παράτε. Το είδε στο παιχνίδι.
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ το μπάσκετ επειδή είναι
2: στο
0: από...
2: τέλος.
0: Τα είδα τα στιγμή. Ήταν
2: μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν,
0: mm-hmm.
2: μαραθωνοδρόμοι, γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνεις με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλεις να χάσεις.
0: Σωστό.
2: Τα δίνεις όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, που τα λέω με λίγους με λίγους, τα κατάφερε και πήρε αυτή τη νίκη και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς επειδή είναι και τα, οι αγώνες του Μουντιάλ. Γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρη.
2: Είναι και προημερών, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα. Δεν είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πότε είναι το παιχνίδι, είπε. Κάτσε.
2: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σα έχω και του δύο στα social. Θα σα έχω έτοιμου. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα. Δεν ξέρω σε ποιον θα
2: ελεύθερα, ελεύθερα.
0: Έτσι. Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη, ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

0: πιο ωραία μιλάνε.
1: Όχι πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροατρίες, τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πω πω, κόσμος πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά.

0: πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτοί και εγώ, και λέμε στους μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Όταν οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε, όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, λέμε τι έχεις αγάπη μου, να σε πάω στο γιατρό ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, για το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή είστε σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό. Σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα, θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Mm-hmm, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ακριβώς, ακόμα και καταστροφές στα μέσα, ακριβώς, που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο, ακριβώς, απλό δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης. Κάθε G δηλαδή. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, mm-hmm, για να βγει το 30 και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή όποιος, ναι, κόψει το νήμα πρώτος,
0: σωστό,
1: θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους πρεστής και τα λοιπά. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως τις Δύσεις, έτσι.
0: Είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη,
1: βεβαίως,
0: και σε επίπεδο,
1: βεβαίως,
0: δυστυχώς σειράξεων, γιατί,
1: βεβαίως,
0: ζούμε σε ένα,
1: βεβαίως,
0: τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, άντε κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Όχι, πλέον, κοιτάξτε, ο κόσμος όσο δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε, μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τις τηλεπικοινωνίες θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και δυστυχώς έχει
0: όμως
1: χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό.
0: Και κάναμε,
1: σωστό,
0: και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία. Αλλά πού να ξέρει τώρα τον drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι, ναι, το σκάφο στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή,
1: βεβαίως,
0: στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για θα πει κάποιος τώρα, τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και τι σημαίνει αυτό το εργαλείο? Γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχερή ή άτυχη, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός, ναι, που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες Υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεκρούμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Δηλαδή, έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιουν νερό από το ποτάμι.
0: Τραβάνε, τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να είναι.
1: Στερεύει, ναι.
0: Ναι,
1: επίσης να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένα σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύως του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψήνουν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη. Ωραία,
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία. Αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια.
0: Πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Όχι,
0: αυτό το 6G τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις. Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο, όπως λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή. Δηλαδή, σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, όποιος θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touchscreen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα, έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη, ή και πιο σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύως και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός, εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα, διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε, λίγο, δηλαδή και τους καλύτερους επιστήμονες να έχεις, αν δεν έχεις χρήμα, δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι, και το πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια για να δεις αποτελέσματα.
0: Δεν τα δίνω σήμερα στον κύριο Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει πατήσει ένα κουμπί.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G, και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μήνυμα είναι προφανώς. Είναι,
0: όχι, ήθελα να κάνω σχετική ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε δίπλα από την κεραία.
1: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέλει καινούργιο, τον τρομάζει, δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
0: καλά,
1: να.
0: Καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5.
1: Ναι,
0: και δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: παρά ελάχιστους που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει. Ναι. Δηλαδή. Αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το
1: ακριβώς.
0: Ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
1: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Όπως όλα. Ή να σφάξει τον.
1: Και πολικό όπλο.
0: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο.
1: Τεχνολογία
0: αυτό
1: που έγινε δίκοπο μαχαίρι.
0: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται και στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: να
0: θα
1: είστε
0: τα
1: καλά.
0: Ξαναπούμε με πρώτη
1: όποτε
0: ευκαιρία.
1: Καλώς
0: ευχαριστούμε.
1: Σας
0: γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη, Stone στο πρώτο παν αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, αν βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενος σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλών η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
0: θέλετε. Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, επιφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των κοινωνικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, θα το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση του ερωταστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Χαμός, ο δρόμος κλειστή, πανηγύριζαν παντού. Πενταβρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέων Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks, δηλαδή, και βγήκαν έξω για να γιορτάσουν και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες. Με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ στην Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφυρίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Αστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Αστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή, ο Μάρα Ρτάν, θα διαιτητεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρί και τη Αστον Βίλα στο Salzburg. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή της Χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ΑΕΤΗΣ, την ανάγκασε στη εισαγωγικά, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, βρήκαν τη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
0: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
1: Πρεμιέρα
0: σε λίγο. Ναι, μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός τη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα παίζουμε 3 μήνες. Έτσι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
0: Και όχι μόνο εδώ, έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όμως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι Συσσαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί η εκφράση το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
0: το πιο μάγικο, Δημήτρη. Είναι... Ο κόσμος αγωνιά όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986, μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
2: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία

0: υπάρχουν εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
1: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί αυτό πραγματικά
0: είναι δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
1: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
0: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι οι δύο, είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν πρέπει να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Τη Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
1: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
0: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί, και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία, είπε χθες.
4: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια αυτή τη τετραετία. Αυτό σημαντοδοτεί. Είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να πούμε, εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντα, το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκη μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντα ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτική αστάθεια ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πω η Νέα
1: Δημοκρατία. Θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρία ο Πρωθυπουργό. Είναι σαφέ αυτό, έτσι.
4: Ακριβώ. Θέλει να πω η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια τη τροχιά προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπω είπε και εσύ, είπε πω είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, κάνοντα σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Έθεση για μια ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικού πειραματισμού. Δίλημα που θα κρυθεί στι εκλογέ του 27, αφού, όπω είπε ο ίδιο μιλώντα στου δημοσιογράφου, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνα κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιο είναι η διαδρομή, αλλά ο καλό μαραθώνιο έχει ρυθμό από νωρί, κλείνοντα έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργό περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τι συνεχεί εξορμήσει και την οργανωτική παρουσία του κόμματο σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου τη παράταξη με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μια ειδική επιτροπή με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίο καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη τη πολιτική επιτροπή στα ζητήματα εθνική ασφάλεια και τη εξωτερική πολιτική, απαντώντα και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός της ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θείασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο, το προσκεχέ.
1: Το Σάββατο.
0: Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της υποψηφιότητας του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
2: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
3: Τι αν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
4: Καλησπέρα, θα είναι κύριε Χιγίνη. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπο και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
4: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Δημογραφίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να πούμε και εγώ, είμαστε τελική ευθεία. Το κόμμα όσο καμπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κ. Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
1: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο.
4: Σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Αλλά οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω Βαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, και όλα θα τα δούμε και θα έχουν την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
4: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξη Τσίπρας είχε χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πράγματα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί, οπότε ευλόγως κάποιος
1: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πού προλάβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση, ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι, σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
6: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, τα πειρά πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε, Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
7: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι.
8: Βεβαίως απαντάμε όχι και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο ούτε πριν ούτε μετά.
7: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
8: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
7: Όχι,
8: μόνο...
7: δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
8: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
7: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν τον Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
7: Είπε ότι αν τον Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
8: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
9: Να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας. Λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά τους οι εσωκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κύριο Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
1: ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
9: Εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως λες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς?
9: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
1: πρώην Δήμαρχος
9: Αμαλίας, ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως θα έζησε ο κύριος Τσίπρας, και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτσε την πολιτική γραμμή.

0: Μαρτία, να το πούμε έτσι, Εθνικό Συμβούλιο κάτσε σαν κεντρική επιτροπή. Και λέω κάτσε κεντρική επιτροπή και πολιτική επιτροπή, κάτσε πολιτική γραμματεία. Γιατί σαφώς η πολιτική επιτροπή, τα ονόματα τη οποία θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει νομίζω αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια κεντρική επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα, λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικού χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μετροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ο κύριος Αυγερινός.
2: Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην Earth News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
3: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
4: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
3: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
4: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς.

0: Σταθμός που συζητείται στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
1: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση, με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
0: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τισερτ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο Μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε τις θητείες του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠ, ο αντίλογος από την κύριο Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε. Ο κύριο Γιαννούλης ήθελε να μην είναι θερέφωνο και ιδιοκτησία κανένας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά προσπάσματα.
0: Έχουμε τα ηχητικά. Σωστά.
2: Να καταλάβουν ακριβώς τις προηγούμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
3: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
4: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
5: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοϊδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
0: Τώρα, κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
6: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
7: Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.

0: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
1: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ,
2: κύριε Γιαννούλη, μη διακόπτεται.
1: Μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
2: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
1: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
3: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
5: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. Δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
6: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
5: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
6: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
5: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
6: Ερώτηση για να το... Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και από την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
5: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύσταται επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας.
6: Οι επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
5: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
4: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Φάρο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά 2 άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε παρόδο, θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλεύσουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπε, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά.

0: κοινοτικά, συγγνώμη, ταμεία και το κοινωνικό κλιματικό ταμείο και το ταμείο εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
1: κατοικιών. Για την ανακαίνιση, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνιση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ΝΕΤ, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες. Έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολίτες οικογένειες το 95%.
1: Άνω. Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει, ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
0: Ακριβότερο. Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην επίξιδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο, νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος
1: Τραμπ. Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
3: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν, όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, Θάνο, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Θάνο.
1: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
3: για μια ακόμη.
1: Το
3: για...
1: βράδυ που έρχεται για τους...
3: Ακριβώς, μια τέταρτη.
1: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
3: Ακριβώς, μια τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές. Οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια, αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς, γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης, η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία κίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
1: Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός. Έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι ηπειρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως στο επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο.

0: μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωνα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
1: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
0: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που όπως καταλαβαίνετε το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
3: Να πούμε στις 9 η ώρα Ολυμπιακός δίνουμε μία με στη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλος στη μεγάλη προ-ρέκο. Κάποια ομάδα Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παρατάσεις παρακαλώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού at 2 Sports Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Στις 10, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού το βράδυ, ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί. Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτούσε προληπτικά μέτρα. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, δήλωσε και απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και τις αγορές. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν». Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων και σκάνδαλο χρηματισμού κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η ελληνική αστυνομία

0: εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Η ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουμε επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα άποψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θα στρωθεί και αυτή στην τηλεόραση μόνο στην ΕΡΤ και ελείψη της εθνικής μας στο Μουντιάλ θα περιοριστεί σε γύρω με πίτα, μπόλικο τζατζίκι και άντε και πατάτες τηγανιτές που εγώ θεωρώ ιεροσιλία. Πρόσωπο της ημέρας, παρακολούθησα χθες διαδικτυακά μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η, 11 έκτου, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λέει, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας δεν φοβάται πια το Πασόκ τόσο πολύ. Την Καριστιανού φοβάται περισσότερο. Γιατί ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο αντισυστημικό κοινό. Και ο Τσίπρας πλέον δεν μπορεί να το παίξει αντισυστημικός. Μετά την Κολοτούμπα δεν είναι αντισυστημικός. Οπότε χάνει τον κόσμο τον πολύ θυμωμένο. Και συμπληρώνει ο κύριος Καλύβας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκα, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου Huffington Post Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή 10 με τόνο μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Θα έλεγα ότι, ωραία, νομίζω η μεγάλη είδηση παγκοσμίως, ας αρχίσουμε από ένα ευχάριστο πράγμα, είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καλωσορίσουμε και να πούμε ότι ίσως και να είναι μια από τις ελάχιστες ελπίδες να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, λαούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, και πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλητισμού, το λέω πολύ γρήγορα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως σε άλλες διοργανώσεις, να φροντίζουμε να θυμόμαστε πως υπάρχει τρόπος να συνυπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει στο θέμα αυτό το γεγονός ότι ήδη η Αμερική έχει δεν δέχθηκε να έρθει στο Μουντιάλ ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης και δύο ποδοσφαιριστές δεν πήραν βίζα τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον θα αργωνιστούν σε ένα από τα δύο άλλα
1: για τις άλλες χώρες. Ναι. Ναι, εντάξει, καταλαβαινόμαστε νομίζω. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διάγουν

0: πιο ανοιχτή, ας το πούμε γενικά, φάση της ιστορίας τους, είναι αυτό που είναι, με την ηγεσία που είναι, με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρόεδρο, με την οτροπία που έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα και τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών και που προκαλεί σίγουρα πολύ έντονη ανησυχία και προβληματισμό πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχεις να πεις τίποτα περισσότερο. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον όσο θα ζήσουμε αυτό το μήνα τη διοργάνωση, και θα είναι εκεί τα μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και θα καταγράψουμε λεπτομέρεια αυτή τη φορά, γιατί θα είναι καθημερινά εκεί άνθρωποι και δημοσιογράφοι. Γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, εκεί θα καταλάβουμε κι άλλα ίσως.
1: Θα χρησιμοποιήσετε, θα έχετε και την δυνατότητα να φαντάζομαι, αφού συνεργάζεστε με την HuffPost, έτσι δεν είναι? Οπότε
0: φυσικά,
1: θα μπορείτε να αναδημοσιεύετε πράγματα και να έχετε.
0: Θα αντλήσουμε 100% θα αντλήσουμε πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε δηλαδή, και οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι βέβαιος, και με πολύ ανοιχτό μυαλό θα καταγράψουν και θα μεταδώσουν την γέρος.
1: Πες μας, Αντώνη μου, λίγα πράγματα για την καινούρια εκπομπή. Πώς σου φαίνεται εδώ που ήρθες τώρα και πώς πάει η εκπομπή?
0: Η εκπομπή είναι μια όμορφη ευκαιρία, θα έλεγα κανείς, να ξαναγνωριστούμε με τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ερευνητική εκπομπή, δεν είναι αυτό το τόσο θεαματικό πράγμα που θα πει κάποιος ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει. Όμως έχει την άνεση του ελεύθερου και σοβαρού λόγου ταυτόχρονα. Να συνομιλήσει με ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους διαρκώς. Και ας πούμε ότι έχουμε εισάγει μια μικρή καινοτομία στο 10 με τόνο στη δική μας εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, που είναι όχι debate και όχι panel με προσκεκλημένους, όχι γιατί τα αφορίζουμε, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι πάντοτε θορυβόδη και φορτισμένα, το λέω ευγενικά, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια λογική που είναι: προσκαλούμε κάθε φορά ένα πρόσωπο, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να του δώσουμε το λόγο για 5-10 λεπτά, να προλάβουμε να του κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να τον ακούσουμε και να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο ένας άνθρωπος. Είναι μια συνταγή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αγγλοθρεμένος, έχω μακρά γνωριμία με εκπομπές που είχαν μόνο ένα πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, και μπορείς να έχεις αρχή και τέλος. Οι πολλοί δεν μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
0: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί, ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν οι δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος κομισιών, δεν ξέρω πόσοι άλλοι, πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η απόψη σου. Ο δεύτερος λόγος, που για μένα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο έρχεται να επανασυστηθεί στην πραγματικότητα στους Έλληνες. Και να τους πει ότι εγώ είμαι ένας καινούριος Αλέξης Τσίπρας, με τις πολλές εμπειρίες του παρελθόντος να έχουν κατακάτσει μέσα μου, με γνώση που φέρνω μαζί μου από την θητεία μου ως πρωθυπουργός και λοιπά και τα γεγονότα, και τώρα ως σοφότερος σας ξανασυστήνομαι και σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε περισσότεροι από ό,τι πριν, και σίγουρα περισσότεροι από το 17% που είχα πάει στις προηγούμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κάτι άλλο. Ελάτε κοντά μου. Μα αν με το καλημέρα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το μέλημά σου είναι: μα εγώ θέλω εκεί να κατοχυρώσω τα παλιά, τότε ο καινούριος ψηφοφόρος ή ο ψηφοφόρος που δεν σε είχε πιστέψει παλιά, για παράδειγμα, γιατί να σε πιστέψει τώρα? Για μένα είναι μια, θα το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.

0: Βλέπω και στο διεθνή τύπο και ξέρω και στο site τα παρακολουθείτε αυτά με πολύ προσοχή, ότι και πάλι δεν είναι πολλών ωρών η είδηση αυτή που έχει βγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι, μάλλον λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Και το Ιράν προειδοποιεί από τη μεριά του τις Ηνωμένες Πολιτείες για ατελείωτο τέλμα σε αυτή την ιστορία. Κάπου δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το παιχνίδι, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ να, αν μου ζητούσε κάποιος να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, θα δυσκολευόμουν πολύ.
1: Ο καθένας νομίζω θα δυσκολευόταν πολύ, και εγώ το συνοψίζω αυτό που έχω στο κεφάλι μου, λέγοντας ότι αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει στο παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσακίσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά της ναυτιλίας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουν οι πάντες και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Να το πω απλά. Χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ο Τραμπ αρχίζει και βάζει τις φωνές. Ερώτηση: οι φωνές δίνουν λύση σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούμαι πως οι φωνές δεν δίνουν λύση. Ας περιμένουμε να δούμε γιατί θα γίνει και απόψε και τι θα γίνει και αύριο, αλλά νομίζω ότι με τις απειλές ή με μερικά χτυπήματα παραπάνω του ίδιου τύπου, δεν βλέπω πώς θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη μου, από τη δική μας την επικαιρότητα, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, φαίνεται πως και πάλι έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα από την Άγκυρα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό ξαφνικά τώρα, εκεί που ήταν
1: ήρεμα. Είναι είδης που και εγώ θα ξέρω, συνήθως με ρωτάς τι ξεχωρίζω. Αυτό εγώ ξεχωρίζω σήμερα. Λοιπόν, και νομίζω πως η εξήγηση είναι σχετικά απλή, και είναι ότι η Άγκυρα βλέπει στην Κύπρο προγεφύρωμα μια σχέση με το Ισραήλ. Η προγεφύρωμα του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, άλλο ένα προγεφύρωμα, ισχυρό προγεφύρωμα στη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει. Και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
0: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται για να, πολύ συχνά για να διαψεύδονται, και εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
0: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη.

0: αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
1: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
0: Είναι μάλλον αυθόρμητο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό το άλλο όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
1: Παρόρμηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις. Καλές και κακές. Mm-hmm. Τα τελευταία 24 ώρα έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το διάβασα φυσικά. Για τα δισεκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν, γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Πάντα το κρατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφοι. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παίξε γέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόρμηση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανών αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
0: Το θέμα
1: τέτοιο
0: είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική. Αλλά...
1: Όχι, δεν τις βλέπουμε. Πραγματικά δεν τις βλέπουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, σ' αρέσει και σου αρέσει, έχει τώρα τις κάλπες. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
0: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
1: στο επανειδήν. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Αντώνης Φουρλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Μυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. 100 εγωπρόβατα της μονάδας θα σφαγιαστούν. Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο.

0: Φωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: το ενδιαφέρον μου για το που πάνε τα πράγματα και το τι συμβαίνει στον τόπο μου και το τι θα μπορούσε να συμβεί και λοιπά, παραμένει το ενδιαφέρον μου αμύωτο. Απλώς δεν δραστηριοποιούμαι όπως πριν στις πρώτες γραμμές που λένε.
1: Ναι, παρακολουθείς όμως φαντάζομαι και την πολιτική επικαιρότητα, δεν αποκόβεσαι από αυτά.
0: Απολύτως τη λες, γιατί έχω και πάρα πολύ συχνές και τακτικές επαφές με, με φίλους πολλούς, με παρέες πολιτικές που επίσης σαν και εμένα δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας, αλλά εξακολουθούν να μαζεύουν, να μιλάνε, να συζητάνε. Βεβαίως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έλεγα.
1: Μου θυμίζει αντίσταση σε, όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
0: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι εγώ δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος, άστεγος, επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω, δηλαδή αυτό εννοώ.
1: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες, θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο.
0: Νομίζω ναι, ασυζητητεί, αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά, όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας στις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και εμείς από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως, Χρήστο μου, με ενδιαφέρον αμύωτο.
1: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους, υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
0: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω και εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε, δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε πολιτικά μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
1: Άσχετα
0: όσοι μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
0: Τις περισσότερες φορές Χρήστε στενοχωριόμαστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι δίναμε έναν αγώνα που τον πιστεύαμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, ακόμα και τις κακουχίες καρτερικά τις περνάγαμε.
1: Θα ήθελα την δική σου την άποψη για το τωρινό πολιτικό πεδίο όπως έχει. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει κάπου και είναι και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα που και αυτό μάλλον ανακατεύει τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σου την άποψη γενικά.
0: Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δηλαδή σήμερα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη πολιτική Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστής πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται ως πραγματικότητα, παρά το ότι πιστεύω ότι την αρχική του μεταρρυθμιστική πνοή που είχε και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει πια. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος χώρος πια η Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα η πολιτική δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα στο χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στο χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ προφανώς τη μεγάλη

0: με απήχηση θα έλεγα την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου όπως θέλουν να λένε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Θα σου έλεγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17% και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 ή το 15 όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
1: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείτε αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, διότι προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ότι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το Πασόκ σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπεσε περίπου μόνο του στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εάν πήκατε
0: αν ταυτού δεν έκανε, αν ταυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: καταστροφική πολιτική.
1: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μακάρι και Μιχαηλίδη, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ. Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είναι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι έχουμε. Αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
1: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίκτης στην περιοχή.
1: Πολύ.
0: Και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικάνικη πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν.

0: Δεν ξέρω, έχετε προφανώς είναι ένας πολιτικός της, θα το έλεγα, της άκρας δεξιάς στο χώρο του, του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δραστηριότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι, δυνατός παίχτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι
0: σύντομα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκρίθει. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri, αυτό που λέμε Hey Siri, tell me.
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου, αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
1: Όχι.
2: Τη Siri αγαπάς εσύ. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple. Για το ποιος πει που δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό, σίγουρα.
1: Όχι, ναι. Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple, ναι, το ξέραμε. Ναι. Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
1: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον, δεύτερον το ICE, η υπηρεσία παράνομης μετανάστευσης είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες. Και αυτό, εντάξει, πολλοί κόσμος ξέρεις ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?
1: Ναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.

0: Τη Δευτέρα, οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

Και να σας πω ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ, θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα, θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό», από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, να αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει τα ραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητες σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο Σίτι η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο

0: Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο-Σάββατο- Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει το ναυτικό αποκλεισμό, ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε.

Μήπως είδατε την πρωτοβουλία εκατοντάδων ομογενών πανεπιστημιακών, οι οποίοι ζητούν από την Amazon να μην αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το Kindle.

Ο αποκλεισμός ελληνικής γλώσσας γράφει, ανοιχτή επιστολή τους, μιας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας, δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράληψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια.

Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα, τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση ξεκινώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρυλικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Είναι δάσκαλος στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του ελληνικού σχολείου της Βαρκελόνης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας πείτε για την περίφημη Σαγράδα Φαμίλια που βλέπουμε βίντεο τόσο εντυπωσιακά.
1: Ναι, τι θέλετε να σας πω. Καταρχάς, πρόσφατα είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες ήταν η επίσκεψη του Πάπα εδώ, που συνέπεσε με τα 100 χρόνια από το θάνατο του

0: αρχιτέκτονα που έφτιαξε την, που εμπνεύστηκε μάλλον την, την εκκλησία.
1: Είναι αλήθεια ότι ο Γκαουντί έμενε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σαν να λέμε στο εργοτάξιο πριν αυτό το τραγικό δυστύχημα με το τραμ που του στέρισε τη ζωή.
0: Γιατί είχε πουλήσει όλη του την περιουσία, δεν είχε τίποτα, είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή και όλα του, όλα του τα χρήματα στο να κατασκευαστεί η εκκλησία. Οπότε δεν είχε χώρο να μείνει και έμενε μέσα στην εκκλησία.
1: Ποιο ήταν το όραμα, το όραμα του Γκαουντί, πώς το φανταζόταν, ήταν η πίστη του που τον είχε οθήσει, τι...
0: Ναι, ο Γκαουντί ήταν από μια πόλη που βρίσκεται στο νότο της Καταλωνίας, στο Ρέους, που είναι πολύ φημισμένη για τα βερμούτ της. Και ήταν γιος ενός τεχνίτη που έφτιαχνε χαλκό και από μικρός είχε δοκιμάσει να κάνει διάφορες κατασκευές, εκεί πιάνανε πολύ τα χέρια του. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ικανός στο να κατασκευάζει και να δημιουργεί έτσι εμπνευσμένα κτίρια που είναι, υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Βαρκελόνη, κατοικίες, πάρκα, αλλά αυτή η εκκλησία πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακή από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασιζόταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του. Και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και της όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού, δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν εκλειπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσω, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο, έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει ένα ύφος πιο μοντέρνο που προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο σώμα τη στιγμή που βρίσκεται σε ένταση, όπως σε ένταση βρισκόταν ο Χριστός την ώρα του σταυρικού θανάτου του. Είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πόσα πράγματα μπορείτε να δείτε αν παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε πλευρά και πόσοι συμβολισμοί υπάρχουν σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το κορυφαίο σημείο, συγγνώμη που θέλω να ολοκληρώσω.
1: Όχι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε.
0: Το κορυφαίο σημείο της εκκλησίας, που δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, είναι το εσωτερικό της. Εγώ έρχομαι πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και δεν την είχα δει, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, τι να πληρώσω τώρα να μπω να δω μια εκκλησία στο εσωτερικό, έχω δει τόσες εκκλησίες. Όταν έγινε μετά από αρκετά χρόνια, έμεινα άναυδος, γιατί αυτό που βλέπεις μέσα δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχεις δει άλλο στη ζωή σου σε εσωτερικό χώρο, είτε είναι θρησκευτικός είτε οτιδήποτε. Είναι μια σύλληψη αδιανόητη, κάτι τόσο ανάλαφρο και τόσο όμορφο και αρμονικό από τα βιτρό που υπάρχουν, τα χρώματα, οι αντανακλάσεις των χρωμάτων, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν μέσα, δεν περιγράφεται, είναι κάτι πραγματικά, μια ονειρική αποτύπωση ενός παραδείσου, μιας κατάστασης

0: υπέρκειας που πραγματικά δημιουργεί μια ανάταση ανεξάρτητα από πίστη, αν πιστεύεις στον Χριστό ή οπουδήποτε πιστεύεις είσαι άθεος. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό δημιουργήμα που αξίζει, δηλαδή όσοι έρχονται στη Βαρκελόνη της Λουάνε να δείτε ένα πράγμα, να δείτε μόνο αυτήν την εκκλησία από μέσα.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι, είναι τρομερά εντυπωσιακή.
1: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα
0: είναι
1: έφτασε.
0: Σχεδόν
1: ναι, τώρα
0: ναι.
1: Έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες της. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά. Το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου. Η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
1: Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όποιος πάει στη Βαρκελόνη δεν μπορεί. Υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
0: Ναι, σίγουρα. Φυσικά αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπεις σήμερα την εκκλησία είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζότανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα για κατσίκια, και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια τα οποία υπήρχε και, υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο... αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, αν κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γκαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που υπάρχουν τώρα, έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το να χτιστεί μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια, καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική άποψη.
1: Βέβαια. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: ήταν
0: καλά.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν να ακυρώνει τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση αντίδραση στις αγορές, πτώση κατά 3,5% στην τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή καιρού από αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: περιμένετε, μιας και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτίλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία, θα τη δω. Απλά μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
1: Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
0: Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
1: Με
0: τον
1: μανία.
0: Okay.
1: Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα, είναι γνωστό αυτό, το 1977, πάμε στον E.T. το 1982, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του.

0: Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen, ακούστε, άνθρωποι ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
1: Την εξέλιξη.
0: Έστω με ένα παιδιάστικο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με ένα παιδικό, μάλλον όχι παιδιάστικο, με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε μάλλον το σύμπαν που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνιμοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
1: Άρα με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπεργκ κοιτάει μέσα μας.
0: Μας δείχνει την αγωνία. Και μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μία πολύ συγκινητική αναφορά στον ητή στο φινάλε της ταινίας.
1: Ναι,
0: έμεση
1: ναι, αναφορά ή άμεση. Έτσι,
0: άμεση αναφορά.
1: Άντε.
0: Άμεση. Αμεσότατη αναφορά.
1: Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθήσει στο Σπίλμπεργκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
0: Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, το μικροσκοπικό, τον Short, τον Martin Short.
0: Α, τον Martin Short, ναι.
1: Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης εσύ κι εσύ.
0: Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτης. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν, σαν μια διπλή αφήγηση, ένα θρίλερ ψυχολογικό, το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε. Και δεν ξέρω, είναι, σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν εφεύρει την Πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
1: Να σε ρωτήσω, Τάσο. Αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες
0: τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή θερινή, μπορείς
1: αλλά,
0: να τη δεις.
1: Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
0: Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: ναι, οπότε
1: κατάλαβα.
0: Τι να λέμε, ναι.
1: Να σου πω, ερώτηση
0: επίσης
1: τώρα.
0: Επίσης έχει φοβερή μουσική.
1: Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι, λες και ακούς το Star Wars.
0: Όχι, μοιάζει με άλλα πράγματα. Μοιάζει όχι με Star Wars. Σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε, ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
1: Θα το κάνω. Ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Spielberg, τι άλλο έχει το μενού?
0: Έχει το μενού. Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, του François Ozon.
1: Αχ, λοιπόν, διάβαζε για αυτή την ταινία, πες μου.
0: Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων. Βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
1: Α, του Καμί, ναι, ναι, ναι.
0: Αλμπέρ Καμί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Μπενζαμέν Μπουαζέρ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή την ταινία.
1: Okay.
0: Είναι ένα.
1: Πες μας λίγο, ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται.
0: Σκηνοθετεί φυσικά ο François Ozon.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους.
1: Τι.

0: ηλικία πλέον.
1: Ναι, πόσο είναι τώρα, 45.
0: Δεν θα είναι 50 πια.
1: 50 άρισε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες, είναι πολυγραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το Όταν έρθει το φθινόπωρο.
1: Α,
0: ένα
1: φοβερό
0: θρίλερ.
1: Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η ταινία.
0: Ναι, είναι καλός σκηνοθέτης. Είναι. Ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
1: Ναι. Άρα που... ξένος λοιπόν.
0: Ξένος, okay, ναι, το οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
1: Στο περιθώριο.
0: Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο. Είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Όποιος έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά ναι, αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Τι άλλο έχει συναρπάσει?
0: Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία. Ας πούμε Art House, λέγεται Το Ιερό Αγόρι, και είναι γυρισμένο σε κάποια βουνά της, σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του, και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο, και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
1: καλή
0: δύναμη.
1: Καλή, μην κάνεις και spoiler.
0: Δεν είναι spoiler αυτό. Είναι στην,
1: έτσι ξεκινάει. Στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας, ναι, αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
1: Συγγνώμη, τι έκανε το παιδί? Τι είπες ότι έκανε το παιδί?
0: Το παιδί το χρησιμοποιούν για να, ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, να αφαιρεί τον πόνο από πάνω τους, από τους ανθρώπους.
1: Okay.
0: Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει, γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
1: Πω.
0: Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη η ταινία.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
1: Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι. Και άρεσε, σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε η ταινία.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς τα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
0: Το κοινό του πήγε.
1: Α, ναι,
0: το
1: αλλά
0: κοινό του πήγε.
1: Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
0: Ναι, συμπαθητικά είναι, θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
1: Είναι τώρα...
0: Μια ταινία του Αλμοδοβάρ έχει πάντα κράτημα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
1: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να σε διακόψω.
0: Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα, την κινηματογραφική Ελλάδα που το
1: για αυτήν 2027, θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
0: Πώς?
1: Μόνο για την κινηματογραφική.
0: Όχι, για την άλλη τι να πούμε πια. Τα νίποτα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Πάρα πολύ
0: για
1: ωραία.
0: Χώρα.
1: Τάσο Ντερτιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
0: grandmagazine.gr.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Μίρεν έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά είχε... την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το φεστιβάλ κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων, είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.

θα σας αποχαιρετήσω με, την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Ρεξ βγαίνει στο Σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι ασυνήθιστο αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που, να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολυκλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο στις γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: «Ξέρετε πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμα

0: Μορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα, αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.
1: Καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνδέονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρώνοντας της ημέρας που κλείνει. Και είναι πλούσια πραγματικά η επικαιρότητα αυτή. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μεξικό η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sports, πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Ήδη διανύει τα πρώτα του λεπτά. Από τώρα μέχρι και τον τελικό, 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα Καναδά, Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες. Είχαμε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η εφόλιστη ύλης συνέντευξη που έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Παρόλα αυτά, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μας έκανε να χαρούμε πριν από λίγο και μας προσγείωσε και πάλι απότομα. Μιλάμε για τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ μαζί μας τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί ακόμη καλύτερα. Χαρήκαμε
1: και
0: ότι
1: πάνω
0: έχουμε
1: χαρήκαμε,
0: συμφωνία.
1: Βάγελ, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ, είπε ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε, ακυρώνει τους βομβαρδισμούς, ότι συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει κατά 3,5% κάτω από τα 90 δολάρια. Είναι προφανές ότι και τα χρηματιστήρια μάλλον θα κλείσουν ανωδικά. Το πρόβλημα είναι το εξής, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλη. Κατά πρώτον να σας πω την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ότι με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος τον είπα, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί. Τόσο σε γενικές γραμμές, όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων.
0: Και μόνο με αυτή την ανάρτηση μας έκανε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια συνολική συμφωνία.
1: Βέβαια. Να πούμε, βέβαια, Βαγγέλη, το λέγαμε και χτες. Αυτή είναι η 31η φορά όπου ο κύριος Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες πολέμου.
0: Ήταν λίγο πιο οργανωμένη, έτσι, λόγω της ανάρτησης του αυτής και όσα ανέφερε. Οπότε χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, δεν επιβεβαιώθηκε σε καμία περίπτωση από τους Ιρανούς αυτό, έτσι. Αντιθέτως.
1: Μάλιστα, το Ιράν είπε ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο, όχι για συμφωνία, αλλά για ούτε καν ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης, όπως μεταδίδει το μη επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Και σύμφωνα πάντα με το ΦΑΡΣ, ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα τέτοιο σχέδιο. Ενώ το επίσης ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ είπε ότι ο κύριος Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στο τελευταίο δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη, μέχρι να ανακοινωθεί η πιθανή συνεννόηση από το Ιράν. Οποιαδήποτε είδηση από τον κύριο Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψέματων του. Μία απογοήτευση προς το παρόν.
0: Η 31η
1: απογοήτευση.
0: Ήταν λίγο πιο έντονη νομίζω αυτή τη φορά, γιατί το πιστέψαμε λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες. Θέλω όμως, θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα αυτό μαζί. Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε με προσοχή την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το στίγμα όσων είπε ο τι είναι, Δημήτρη?
1: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, αναφέρει.

0: Δημοσιογράφη, μη σου πάει στο μετέφερε, Δημήτρη, που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε ας περιμένουμε, θα έλεγα σε αυτό. Αλλά πριν σας πω το ρεπορτάζ για το οποίο μεγαλέσατε, δηλαδή την συνέντευξη εφόλης πολιτικής ύλης του Πρωθυπουργού προς τον συνάδελφο.
1: Που ξεκίνησε κιόλας με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να μου θυμίσετε. Αυτό το 45 με το οποίο ξεκινήσαμε, το I don't like cricket, yeah, I love it, yeah, κυκλοφόρησε το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Σε 45, ακόμα υπήρχαν οι μικροί δίσκοι, θυμάστε, 45 και 33 στροφών. Υπήρχαν και οι 78, οι ενδιάμεση κάποτε, αλλά προδίδουμε τις ηλικίες μας τώρα. Τι το είχαν γράψει, γιατί το είχα το δισκάκι. Χόρευα, όσο σας ακούω και δεν με πειραζεί η καθυστέρηση λοιπόν. Θα το δείτε.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Eric
1: Stewart.
0: The clock, or something, κάτι σαν γι' αυτό.
1: Eric Stewart.
0: Eric Stewart, μπράβο. Λοιπόν, Μητσοτάκης
1: λοιπόν, για πάμε λίγο.
0: Αντένα.
1: Ναι.
0: Πρωθυπουργός στον Αντένα. Τι στοιχειολογούμε, ήταν πολύ πολιτικής, όπως είπαμε, ύλης η συνέντευξη, για να σπαρευτούμε. Τι στοιχειολογώ. Ας μην περιμένουμε 14ο μισθό. Η φιλολογία που έχει αναδειχθεί 13ου και 14ου μισθού που θα μπορούσε να ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο σκόπηκε μαχαίρι, θα έλεγε κανείς.
1: Δεν είναι στους σκοπούς μας, νομίζω, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή.
0: Έχουμε δώσει ήδη 13ο μισθό με τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
1: Ναι.
0: Είναι η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θυμίζω την ημερολογία, η άνοιξη ξεκινάει το Μάρτιο. Και ας το συνδυάσουμε αυτό ότι από 1η Ιουλίου του χρόνου, σε ένα χρόνο και 15-20 μέρες τέλος πάντων, θα έχουμε την Προεδρία της
1: Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης.
1: Την Ελληνική Προεδρία,
0: βεβαίως. Του τέστην υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα τη διαχειριστεί. Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών μια συγκρατημένη αισιοδοξία, είπε άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες θα το κρίνουν αυτό, εμείς θέλουμε αυτό, είναι καμία, ότι υπάρχει αυτή στο μυαλό τους, έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό. Απέρριψε την πιθανότητα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για κόμμα που θα κυβερνήσει και πρωθυπουργό. Ήταν κατηγορηματικός. Έριξε γέφυρες στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι τιμά πάντοτε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά εγώ τον τιμώ, είπε χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι άφησε και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, συνένεσης, συζήτησης, ανέβρεσης κοινού τόπου με τον Αντώνη Σταμαρά, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του. Θύμισε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρώτη φορά έγινε υπουργός επί του πρωθυπουργού, που όταν ήταν υπουργός εξωτερικών αποχώρησε τη Νέα Δημοκρατία και έριξε τον πατέρα του. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολούθησε την αρθή του Τζόρα Μπακογιάννη την τότε, στο κόμμα που τότε είχε φτιάξει το 2012. Υπάρχουν και όλα αυτά τα υψηφίδες, θα λέγει κανείς, τα σπαράγματα πολιτικής, τα οποία αν τα μαζέψει στο μοσαϊκό μπορεί να βρίσκει.
1: Ήταν ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές τους στους δύο τέως πρωθυπουργούς, γιατί ρωτήθηκε επανειλημμένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου Νότη και μάλιστα επ' αφορμή και των ελληνοτουρκικών υπεραμείνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και είπε ότι η κριτική αυτή είναι άδικη εις βάρος του από τους τέως πρωθυπουργούς.
0: Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση, λέγοντας ότι, θυμίζοντας ότι και οι προκάτοχοι που είχαν επαφές και επικοινωνίες με τον κύριο Ερντογάν, απέρριψε ότι η προσπάθεια, η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να ήταν λαθασμένη. Ποιος δεν θέλει, θα το έλεγα με δικά μου λόγια, ήρεμα νερά, και υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπό τον ίδιο πρωθυπουργό

0: Πού είναι εκείνη η οποία απέκτηνε την ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια εκεί, συμφώνησε για την ΑΟΣ και με την Ιταλία και φυσικά με την Αίγυπτο και προχώρησε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ουσιαστικά ακυρώνοντας την κριτική που δέχεται, ας το πούμε έτσι γεωγραφικά, από τα δεξιά της.
1: Νότι, επίτρεψε μου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τους δύο τέως πρωθυπουργούς και την κριτική που δέχεται από εκείνους που χαρακτήρισε άδικη, και επιστρέφουμε μαζί σου αμέσως.
2: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Και θα σας έλεγα ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε. Οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν, και εξ όσων θυμάμαι, επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα, και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
1: Επιστροφή και πάλι με τον Νότι τον Ανανιάδη. Νότι, να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ο Πρωθυπουργός...
0: Αν μου επιτρέψεις πριν την οικονομία, να πω, μέντας στην εσωτερική πολιτική, το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα απαξιωτικά, θα έλεγα, λέγοντας ότι αν έχει κάνει τρεις παραβάσεις στον κώδικα, οδικές παραβάσεις, θες να πάρεις ξανά νέο αυτοκίνητο, και σου πάρει το δίπλωμα, θες να πάρεις νέο αυτοκίνητο και να ξανοδηγήσεις, λέγοντας ότι έχει χάσει τρεις φορές, πέντε, θυμίζουν στους συνεργάτες του Μέγρου Μαξίμου, προσθέτοντας και στις ευρωεκλογές αλλεπάλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία του Μητσοτάκη, είχε το ενδιαφέρον. Και για την κυρία Κερσιανού, ότι ενώ είχε ένα απόθεμα, θα έλεγε κανείς, συναισθηματικό, συμπάθειας, είναι συζητήσιμο αυτό αν μεταφράζεται στην πολιτική στήριξη. Δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με εμφάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι ένα αυτό από το οποίο ξεκίνησα, αλλά ότι δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για 13ο, 14ο μισθό, γιατί ο 13ο έχει ήδη δοθεί. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θυμίζει ότι δεν θέλει να βάλει σε περιπέτεια να χρεώσει την επόμενη γενιά, δηλαδή τις επόμενες γενιές,
1: ή να μπει σε επιτροπία,
0: να χαϊδέψει σήμερα αυτιά εκείνων που ζητάνε αυξήσεις, θυμίζοντας μια τακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν και όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, δείχνοντας ήδη πίσω από τη δεκαετία του 80 και αργότερα. Αλλά όταν πιεστηκε, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι την πρώτη τετραετία όντως βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Την δεύτερη τετραετία και λίγο βοηθήθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό και εργαζόμενοι. Τώρα, όπως κατάλαβα εγώ, ερμηνεύοντας τη συζήτηση, τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού προς τον κ. Χατζημαγκλάου, είναι ότι θα δούμε τι χώρος υπάρχει για το τι θα δοθεί και πού θα κατευθυνθεί. Άρα,
1: πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά αποθέματα.
0: Θα έχουν δουλειά και το καλοκαίρι. Αφού σε 2-2,5 μήνες θα έχουμε την Διεθνή Εξεταλονίκηση, που καθορίζεται πάντοτε η οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί. Πόσο μάλλον που θα είναι η τελευταία την οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, ο ίδιος λέει. την άνοιξη του 27.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Με ποια ομάδα είστε στο Μουντιάλ?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει καν να το σκεφτώ, αλλά νομίζω προς την Γαλλία θα πάω.
3: Και εγώ με τη Γαλλία, είμαι και Γαλλόφωνος,
0: λοιπόν, σπουδάζω
3: και στη Γαλλία.
0: Μια μικρή χώρα λίγων και αντίκων, παθιασμένων με την μπάλα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αερογατικημένη, στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είχε κατακτήσει και δύο φορές το κόπα, το Μουντιάλ στο παρελθόν, με την Ουρουάη όσο πάει.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Και μας αγαπάνε αυτοί οι τρελοί, δεν ξέρω, έχουμε και ίδια σημαία περίπου. Ναι. Έχουν ήλιο αντί για σταυρό, αλλά εντάξει.
1: Είναι λίγο πιο, οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο πιο κοντά μας, νομίζω, συνολικά,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στις συνήθειες.
0: Άσε που έπαιζε ο Λος Άντεγγελος Γέρα στον Ολυμπιακό.
1: Πω, δεν ξεχνιέται.
0: Έχω για αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Νότι, πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ενώπιο στον Νίκο Χατζημαλιού Νικολάου στον Αντένα για τα ζητήματα της οικονομίας.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων, όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
1: Έτσι λοιπόν απάντησε στο ζήτημα της κριτικής κιόλας αναφορικά με τον ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ όπως του ζητούν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είπε ότι παράλληλα ότι δεν θεώρησε ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολιτική επιδομάτων. Η αύξηση για την αύξηση του πληθωρισμού είπε ότι οφείλεται στα καύσιμα, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Και συνολικά αυτό που θέλησε για τα ζητήματα της οικονομίας να υπερτονίσει είναι ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και των Βρυξελών. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξαναμπεί η χώρα μας να υπερβάλλω σε κάποιες παροχές και να ξαναμπεί η χώρα μας σε επιτροπία, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Δημήτρη,
3: λοιπόν,
1: σε βλέπω ψάχνεσαι μέσα στα πρακτορία, πλησιάζουμε το μεταξύ στους τίτλους ειδήσεων, έχεις ήδη συγκεντρώσει εδώ πληροφορίες.
3: Οπότε μετά τους τίτλους μπορούμε να τις...
1: Οπότε ακριβώς πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα νεότερα από το μέτωπο το διπλωματικό. Ναι, Δημήτρη.
3: Να πούμε ότι ξεχάσαμε. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, τις εξαιρετικές. Με αυτούς θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 12 με τον καλό μου φίλο Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διαθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μετά πολύ του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Here we are.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Ελληνιστή εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα την οποία και σκουπίζουμε όσοι προηγήθηκε κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα γεγονότα πάντοτε τρέχουν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και εκεί θα πάμε πάλι. Με τη βοήθειά σου βέβαια, τι άλλο Δημήτρη.
0: Και τη βοήθεια των πρακτορείων που έχει το Earth News Radio. Έχουμε Reuters, έχουμε Associated, έχουμε AFP γαλλικό πρακτορείο. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να μπορούμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής μας πόσο βιαστήκαμε να χαρούμε έτσι, με την συμφωνία την οποία ανακοίνωσε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθαν οι Ιρανοί να πούνε ότι δεν έχουμε εμείς υπογράψει καμία συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο κείμενο, ούτε καν σε κάποιο αρχικό προσχέδιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έρχονται συνεχώς ειδήσεις και μέσα από τα διεθνή πρακτορία, Δημήτρη, που μας λένε τι. Μας κάνουν πάλι λίγο να γέρνουμε προς το μισογεμάτο ποτήρι.
0: Ναι, πάμε προς το μισογεμάτο αυτή τη στιγμή και όχι προς το μισοάδιο. Αρχικά το ΦΑΡΣ, το οποίο είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε δώσει ότι είχε μεταδώσει μάλλον ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση ακόμα το Ιράν.
1: Ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση.
0: Τελική.
1: Έτσι και αυτό, γιατί στεκόμαστε ακόμη και στις λέξεις, έχουν τη σημασία τους. Δεν λέει δεν έχει δώσει απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμη τελική απάντηση.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί τρέχουν τα τηλεγραφήματα και προσπαθώ να προλάβω να το διαβάσω. Λοιπόν, το θέμα το συζήτησε και ο Εμμύρης του Κατάρ με τον κύριο Τραμπ. Και στη συνέχεια έχει έρθει ένας καταιγισμός επηγόντων τηλεγραφημάτων, mm-hmm. Τα οποία λένε το εξής. Ο κύριος Τραμπ είπε για το Ιράν ότι πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ή του μνημονίου κατανόησης, ό,τι θέλει κανένας μπορεί να υποστηρίξει,
1: μέσα στις επόμενες μέρες
0: mm-hmm. θα υπογραφεί σύντομα, είπε ο κύριος Τραμπ, ενώ είπε ότι τα έγγραφα είναι σε ένα όμορφο τελικό στάδιο. Είναι η γλώσσα του Αμερικανού Πρόεδρου αυτή. Mm-hmm. Επίσης είπε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε αναλύσει και, mm-hmm. και χθες τη μεταξύ τους σχέση και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό το μπλέξιμο το αμερικανικό σε αυτόν τον πόλεμο, που ήταν με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που του είχε αρχικώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδεχομένως μεταφέρει, αλλά και από την άλλη πόσο περιμένει και ο Νετανιάχου τη συμφωνία αυτή να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του όπως πρέπει.
0: Ναι, γιατί πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ. Έχει
1: για
0: και
1: την
0: τρεις...
1: πολιτική του επιβίωση. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ακριβώς. Έχει και τρεις δίκες για διαφθορά, κ. Νετανιάχου.
1: Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουν μιλήσει μεταξύ τους,
0: ναι.
1: Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν το... κάποιο από αυτά τα τηλεγραφήματα μεταφέρει και τη δική του, την Ισραηλινή πλευρά, mm-hmm. αν συμφωνεί στο πακέτο αυτό.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που σημαίνει για το Ισραήλ, γιατί είναι μέγας παίκτης στη Μέση Ανατολή και εξαιρετικά ισχυρός παίκτης, εννοώ στρατιωτικά. Τώρα συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα μπούλετιν, έτσι λέγονται αυτά που έρχονται επίγονο. Τέτοιο Τραμπ λέει ότι έγινε μεγάλος διακανονισμός με το Ιράν, είπε ότι θα μιλήσει και με τον κύριο Ερντογάν, είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογράψουμε, ή πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ίσως θα γίνει στην Ευρώπη και ίσως ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό σαν τίτλο κάπου το έχω ξαναδεί. Συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο προαναγγέλει ο Τραμπ. Ας μην διαψευστούμε αυτή τη φορά.
0: Νομίζω Βαγγέλη, θα αποτολμήσω μια εκτίμηση ότι είναι αν μη τι άλλο η φορά που είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Μην πούμε ότι θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά, ότι πραγματικά φαίνεται να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τουλάχιστον.
0: Ναι, και λέει μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι στην υπογραφή της συμφωνίας θα είναι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς, δηλαδή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα υπογραφεί, λέει, επίσης στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ανάληψη δράσης για τη μείωση του κόστους για τα θαλάσσια περάσματα.
1: Όλα να θυμίσω ότι ξεκίνησαν από την ακύρωση των επιδρομών, έτσι, που είχε προγραμματισμένες.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Έτσι είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδρομών, επιθέσεων στο Ιράν.
0: Πολύ
1: και
0: σκληρών.
1: Ακυρώθηκε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε και, και μάλιστα τώρα διαβάζουμε συνέχεια τα τηλεγραφήματα και τα μεταφράζουμε. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα υπογράφει σύντομα μια μεγάλη διευθέτηση για το Ιράν. Και το τελευταίο τηλεγράφημα που βλέπω, γιατί είναι καταιγιστικός ο ρυθμός που έρχονται, είναι ότι μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο,
0: δηλαδή,
1: στην Ευρώπη.
0: Χρονικά δεν το έχει προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ. Ήτανε σύντομα, αργότερα κτλ.
1: Σε δύο-τρεις μέρες.
0: Σε δύο-τρεις μέρες ακριβώς. Εδώ λέει ότι θα γίνει στην Ευρώπη. Ότι θα είναι και ο Βάνς μαζί. Ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και αυτό. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή, ότι μίλησε με τον Ερντογάν, τώρα πώς να το δέσουμε εδώ.
0: Θα μιλήσει με τον Ερντογάν.
1: Θα μιλήσει
0: mm-hmm. λέει. Είναι όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους ενημερώσει για το πού οδεύει το πράγμα. Πάντως, πρώτη φορά δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Τραμπ, δηλαδή ότι μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ότι θα είναι παρόν ο κύριος Βάνς. Όλα αυτά δείχνουν
1: κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο χειροπιαστό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι στις διαπραγματεύσεις, για να πάει καλά μια διαπραγματεύση, πρέπει να μην υπάρχουν διαρροές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να διαρρέουν στοιχεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αρχίζει και δίνει στοιχεία ο κύριος Τραμπ για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία.
1: Και όχι στοιχεία για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία.
0: Όχι.
1: Και τα χαρακτηριστικά mm-hmm, της. Mm-hmm.
0: Και βέβαια έχουμε και από το Ιράν που λέει ότι αυτό το προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, draft, τι είναι, ή αν είναι ουσιαστική συμφωνία, έστω και ένα προσχέδιο, ένα μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει. Και το Ιράν είπε ότι είναι κοντά στις δικές μας θέσεις αυτή η συμφωνία, mm-hmm. ενώ αρχικά είχε πει ότι τη διέψευσε. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αύριο, ίσως και αργά απόψε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ουάσιγκτον, έχουμε 7-8 ώρες διαφορά με την Αμερική, ίσως να έχουμε εξελίξεις αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος, αύριο το μεσημέρι, διότι αύριο είναι Παρασκευή. Εφόσον λέει ότι μπορεί να υπογραφεί Σαββατοκύριακο η συμφωνία στην Ευρώπη, απομένουν 1,5-2,24 ώρα.
1: Αύριο θα πρέπει να καταρτιστούν οι λεπτομέρειες, να μπουν όλα στο χαρτί και να πλέον να γίνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λες.
1: Ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο μετά να έρθουν και να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι στην 103η ή 104η
1: ημέρα. Σπουδαίος διακανονισμός με το Ιράν, λέει.
0: Α, είδες.
1: Ο Τραμπ. Μιλάει για έναν σπουδαίο διακανονισμό με το Ιράν.
0: Όλο αυτό το διάστημα που συνεχιζόντουσαν οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και τα πλήγματα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν. Έτσι, mm-hmm. με το Κατάρ, με όλους τους διαμεσολαβητές και το Πακιστάν φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε εφόσον συνεχίζονταν νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, γιατί έχει μπλέξει με ένα αδιέξοδο το οποίο σκέψω ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει, με αυτή την υπόθεση έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βενζίνη 4,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι περίπου ένα δολάριο το λίτρο, το οποίο είναι εξωφρενικό για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πληρώνανε 3 δολάρια το γαλόνι. Mm-hmm. Είναι σαν να πας να βάλεις η βενζίνη αύριο και αντί 2 ευρώ που έχει η βενζίνη να έχει 3,5. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Μήπως έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, ρόλο μπορεί να έπαιξε mm-hmm. και η τελευταία καταδρομική επίθεση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών, γιατί ήταν ιδιαίτερα ισχυρά τα πλήγματα από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή μετά από την μακρά περίοδο, εντός εισαγωγικών μακρά περίοδο,
0: όλη που είχαμε
1: της εκεχηρίας, κατά πόσον και τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανών ίσως να παίξανε το ρόλο τους.
0: Ναι. Σίγουρα μπορεί να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Άσκησαν πίεση.
0: Άσκησαν πίεση. Μαστίγιο και καρότο είναι η λογική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσω είναι ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά δεν το διαψεύδουν. Λένε ότι είναι κοντά στις δικές τους θέσεις αυτό το μνημόνιο.
1: Και αυτό είναι κάτι
0: κατανόηση.
1: Πολύ σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Ε?
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όλες τις επόμενες φορές ερχόταν η διάψευση και μέναμε στη διάψευση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μη επιβεβαίωση και μετά από τη μη επιβεβαίωση πηγαίνουμε σε μια μερική επιβεβαίωση. Mm-hmm. Συνεπώς είναι προφανές ότι προχωράει το πράγμα.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: μπήκε
0: ότι
1: το νερό στα βλάκι.
0: Ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, όπως το είπες ακριβώς. Όπως το είπες ακριβώς. Τέλος πάντων, τα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθούμε μαζί και φυσικά όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News Radio και η σύνταξη ειδήσεων όλοι είναι επίποδος πολέμου προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ από την εκπομπή σας ενημερώνουμε διαρκώς και είναι μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία.
1: Και έχουμε και έναρξη Μουντιάλ μετά από την φαντασμαγορική στην αρχή τελετή έναρξης. Mm-hmm. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας ο οποίος είναι 1-0 υπέρ του Μεξικό. Βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Βλέπω καλά.
0: Εγώ δεν βλέπω τόσο καλά.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες και θα σας μεταφέρουμε. Μία από αυτές είναι μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Eurogroup, οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου βέβαια του Eurogroup, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, όσο όμως και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, Δημήτρη, στάθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, οι οποίες όλοι συμφώνησαν ότι ήδη γίνονται αισθητές. Όπως σημείωσαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο, αλλά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Ο κ. Πιερακάκης, να πω πάντως ότι παρακολουθώ στο διαδίκτυο συχνά τις αναρτήσεις που κάνει, συναντάται με πάρα πολύ μεγάλους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από αυτούς τους παράγοντες, και οι επαφές του είναι σχεδόν καθημερινές με την κυρία Λαγκάρντ, με πάρα πολλούς σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει, και είναι και πολύ δύσκολη, έτσι, να είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Mm-hmm. Δεν είναι αστείο πράγμα.
0: Επίσης σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά έχουμε αναθεωρήσει πολλά πράγματα για την ενέργεια, Δημήτρη, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς. Εδώ βλέπεις ότι η Γερμανία κατάφερε, η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, κατάφερε μέσα σε 3-4 χρόνια να απεξαρτηθεί σε ποσοστό πάνω από 50%. Mm-hmm. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, γιατί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία όλοι παίρνανε ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο. Φθηνό. Mm-hmm. Και καλό. Τώρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά σίγουρα ακολουθείται μια πολιτική απεξάρτησης κυρίως από τον κύριο Πούτιν.
0: Mm-hmm. Από την πλευρά του να πούμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί. Προετοιμάζουμε τώρα, επίσης είπε, ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας, και εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι ότι επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά τοποθέτηση ή μπαταριών τοποθέτηση, μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν προς τα που πηγαίνει συνολικά. Έτσι,
1: mm-hmm. Και έχουμε και την ρευθύνσα, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο από ενεργειακή επάρκεια ως mm-hmm. χώρα. Mm-hmm.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έχουμε mm-hmm. συνάψει συμφωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι, όπως είναι η Ρεβιθούσα, όπως είναι ο κάθετος άξονας, ο αγωγός, ο οποίος φτάνει από εμάς να κινείται μέχρι η ενέργεια πλέον από την Ελλάδα να πηγαίνει στην Ουκρανία, γεγονός που φάνταζε κάποτε πριν από μερικά χρόνια σίγουρα αδύνατο. Λοιπόν, να πούμε για το ζήτημα του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, το Μεξικό προηγείται με 1-0 της Νοτίου Αφρικής. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η τελετή, Και αυτή η οποία έκλεψε βέβαια την παράσταση, ποια ήταν, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς?
1: Μήπως Σακύρα.
0: Μήπως.
1: Μήπως.
0: Η οποία εντυπωσίασε με τα χορευτικά της, έτσι, η λαμπερή Σακύρα, εκεί στο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικό βέβαια ήταν κατάμεστο. Στο χορτάρι τράβηξε τα βλέμματα τραγουδώντας και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπαμε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί προκειμένου.
1: Στη μεγαλύτερη φιέστα του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έτσι.
0: Βέβαια, είναι μεγαλύτερο,
1: φιέστα, δεν
0: είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, mm-hmm. η μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας.
1: Και κάθε μέρα να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, mm-hmm. Κάθε βράδυ γύρω στις 12 παρατέταρτο,
0: ακριβώς,
1: οι εξαιρετικοί αθλητικοί μας συντάκτες θα μας μεταδίδουν όλες τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ.
0: Και όπως είπαμε, από σήμερα, από απόψε μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, 48 ομάδες, 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού
1: και των ΗΠΑ, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες.
0: Και εμείς σε όλες μας εκπομπές, αυτό που είπες,
1: ακριβώς.
0: Στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε ανταπόκριση ακριβώς με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα από εκεί. Τώρα, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή συνολικά η τελετή της έναρξης, ήταν μια μεγάλη φιέστα πραγματικά. Βλέπουμε και είδαμε και λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και εντυπωσίασαν κυρίως τους μικρούς φίλους. Τα λαμπούμπου είναι αυτά τα κουκλάκια εδώ, τα οποία έχουν κάνει θράψη και μάλιστα πολλούνται πολύ ακριβά. Και ένας από τους λόγους που πολλούνται τόσο ακριβά είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις το κόκκινο γιατί μ' αρέσει, ή το μπλε, το χαμογελαστό, το έτσι, το αγιουβέτσι. Όχι, πας και είναι κλειστό στο κουτί του, δεν γνωρίζεις ποιο έχει μέσα.
1: Έλα.
0: Και θα αγοράσεις ένα πράγμα στο κουτί του χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι.
1: Και άμα εγώ θέλω 5 μπλε, δηλαδή μπορεί εκεί, να πάρω 5 κόκκινα, έτσι.
0: Εκεί, ακριβώς. Και εκεί είναι η μαγεία και εκεί έγκυται και
1: η
0: σπανιότητα κάποιων εξ αυτών, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει πολύ.
1: Είναι μασκότ δηλαδή ουσιαστικά η λαμπούμπου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν ξέρω τώρα εδώ αν τους έχει σαν μασκότ. Πάντως είδαμε δύο μεγάλα λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους έτσι και να εντυπωσιάζουν εκεί. Όχι βέβαια περισσότερο από ό,τι εντυπωσίασε, όπως είπαμε, η Σακύρα, Δημήτρη, έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν υψηλά στάνταρ σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, που και η ψυχολογία, ξέρεις, των Λατινοαμερικανών είναι πολύ κοντά στη δική μας, έχω την αίσθηση. Τι βλέπω τώρα, να το πούμε και αυτό, ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις Βαγγέλη, επειδή είναι μακριά από το ποντίκι, άνοιξε το, ναι. Λοιπόν, ίσως να υπογραφεί αυτό που είπαμε πριν στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Αυτές τις δηλώσεις έκαναν από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά εφόσον αυτή η υπογραφή του Σαββατοκύριακο, θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, εδώ, mm-hmm. ότι ο J.D. Vance ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του πολέμου με το Ιράν. Ήθελε να αποφευχθεί διότι θεωρούσε ότι ήταν παγίδα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχω
0: δεν
1: την
0: εισακούστηκε όμως.
1: Δικαιώθηκε, δεν εισακούστηκε. Και ξέρεις γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί ο κύριος Τραμπ, ενώ είχε εξαιρετικούς στρατηγούς, η επικεφαλή στρατηγία, ας πούμε, των ΗΠΑ, τους άλλαξε και έβαλε στρατηγούς που ήταν πιο υπάκουοι, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή δεν επεσήμεναν συχνά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Πάλι θα μοιάσει φλιαρία και έχει πάει 11 σχεδόν. Πρέπει να κάνουμε διακοπή.
0: Διαβάζω μόνο αυτό, θα προσθέσω ότι λέει θα υπογραφεί η συμφωνία μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Ενδεχομένως και μέσα από τον κύριο Κάρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα βάλουν κάτω στο χαρτί, έτσι θα τα τακτοποιήσουν όλα σε ένα πλήρες κείμενο και θα πέσουν οι υπογραφές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος μάλιστα στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς του να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό σε τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Μαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, ο τίτλος της εκπομπής, αλλά και η πραγματικότητα, η χρονική για την εκπομπή μας αυτή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης παρακολουθεί και όλα τα τεκτενόμενα αναφορικά με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Είπαμε πόσο κοντά σε συμφωνία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι βρισκόμαστε και όλα συνηγορούν.
1: Αυτό που έλεγες, Βαγγέλη, πριν, πιο κοντά παρά
0: από κάθε άλλη φορά.
1: Από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Τις προηγούμενες 38 φορές που έχει ανακοινώσει
0: που έχει μιλήσει,
1: θα γίνει συμφωνία.
0: Ναι. Γιατί έρχεται και από άλλες, πηγές.
1: Ακριβώς.
0: Να επιβεβαιωθεί έστω μερικώς αυτή η συμφωνία. Μένει να δούμε ποια θα είναι. Είπε ότι ενδεχομένως να υπογραφεί μόλις ολοκληρωθούν τα κείμενα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως στην Ευρώπη παρουσία του J.D. Vance.
1: Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν ότι δεν μιλάει στον αέρα αυτή τη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός πια αν διαψευθεί για πολλωστή φορά, αλλά εδώ οι ίδιοι Ιρανοί πλέον δεν το διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν για πρώτη φορά ότι το αντιμετωπίζουν κάπως πιο θετικά όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί λογικά πρώτα θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε και πάλι. Είδαμε νωρίτερα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Ενόπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου και όλα τα θέματα τα οποία έφυξε από τα ελληνοτουρκικά, από την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, της οποίας και υπεραμείνθηκε, είπε ότι έκρινε ως άδικη την κριτική από τους δύο τέως πρωθυπουργούς, που είπε μάλιστα ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να συνδιαλέγεσαι με την Τουρκία και με τον Ταγίπ Ερντογάν και για τα ζητήματα της οικονομίας από την άλλη, αλλά και για τα εσωτερικά πολιτικά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη. Mm-hmm. Τα οποία επίσης ανεβάζουν τους τόνους και βέβαια ανεβάζουν και τις μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Μα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θύμισε ότι αναλαμβάνει τον Ιούνιο και την Προεδρία η χώρα μας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στο τέλος η Ιρλανδία αυτού του μήνα.
0: Mm-hmm. Ναι. Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα απάντησε στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε εδώ μαζί χθες, Δημήτρη, ο οποίος μίλησε για την αντιπολίτευση, την οποία και χαρακτήρισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ως θίασο και κομικοτραγική βαβέλ. Του απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Και είπε ότι είναι αλαζόνας, μας υποτιμάει όλους, μην το σηκώσει 3 το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης και του χαλάσουμε τον ύπνο, να μας πει γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο, πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν, ενώ υπήρξε αιχμηρή κριτική από τον πρόεδρο Πασόκ και κατά του επικεφαλής της ΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός, ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφει με ιδιότυπο τρόπο διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εύστοχη επιχείρηση αυτή.
0: Έχουν ανέβει οι τόνοι, είναι δεδομένο, Δημήτρη, και μάλιστα και στην Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί η κατάσταση παραμένει έτσι θολή και εκρηκτική συνάμα. Mm-hmm. Η εσωκομματική αντιπολίτευση συνεχίζει να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας της να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να αποκρούσει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρεωνόταν αδυναμία συμβολής στην προοδευτική αλλαγή, ενώ την ίδια ώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά της αμαλίας και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους. Μάλιστα, μίλησε στο Ert News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κάνουμε, είπε, είναι να ασκούμε τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα και θα αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. ενώ από την πλευρά της, της Ελλάς προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση σχεδιάζεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι ημέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι ημέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση.

0: ενεργοί πολίτες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, έτσι, ο κύριος Χαρίτσης, πρώην επικεφαλής της νέας
1: αριστεράς.
0: Ακριβώς, της νέας αριστεράς, η οποία πλέον δεν υφίσταται, λέει ότι είναι έτοιμος να μείνει και στο παρασκήνιο πλέον εκτός πολιτικής ζωής.
1: Είπε κιόλας και για τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, λέει, εμείς συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά και το είπαμε. Και τότε επιτρέψτε μου να σας πω γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει ένα φρένο στον ευθελισμό, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε εμείς τότε και ως προς αυτό το σκέλος. Αλήθεια, τον κύριο Κασελάκη τον θυμάται κανένας? Πραγματικά έχει εξαφανιστεί τελείως. Κάποτε ασχολιόμασταν, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, ασχολιόντουσαν όλοι.
0: Δεν είμαι πολύ ενεργός στα social media. Δεν ξέρω εκεί μήπως είναι περισσότερο, μήπως φαίνεται περισσότερο, μήπως είναι πιο αισθητή η παρουσία του στα social media.
1: Εκτός βουλιστών δίνουν 100%. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα είναι το ποσοστό. Αλλά εντάξει. Πήγε να φέρει κάποια νέα ήθη, νέα έθιμα. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Ο ερχομός του στον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία ακόμη δικοτόμηση. Έναν ακόμη κατακαιρματισμό του κόμματος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εξαιρετικά επιβλαβής για το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης. Όλοι, γιατί ξέρεις, όλοι αρχικά είπανε να ήρθε ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Μετά ήταν ένα πυροτέχνημα και μετά εξυφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Έτσι.
0: Για το κόμμα πάντως του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ στην πολιτική κουζίνα δήλωσε ότι έχει διαβάσει την διακήρυξη της Ελλάς, θεωρεί ότι είναι μια διακήρυξη που είναι σε μια κατεύθυνση της αριστεράς, δεν θεωρεί ότι έχει ως προσανατολισμό περισσότερο ένα κεντρό ακροατήριο και νομίζει ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ως προς την προγραμματική εξειδίκευση, τις προτάσεις που θα κατατεθούν και λοιπά, για να μπορέσει πραγματικά να ακουμπήσει, όπως είπε, τις αγωνίες του ανθρώπου, να έρθει δηλαδή πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
1: Πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ακόμα προφανώς είναι νωρίς για να έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, γιατί οι πολίτες πια έχουν ακούσει πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς πολιτικούς τα πάντα,
0: πολλά
1: υπόσχονται θα λαγούς με πετραχίλια και τελικά ελάχιστα γίνονται πραγματικότητα. Συνεπώς η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου ακριβώς λέει ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το έλεγες και εσύ πριν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
0: υπήρξε επικοινωνία τους και δεν είπε ότι
1: με το Ισραήλ.
0: Ότι ο Τραμπ, δεν διαβάζουμε πουθενά ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το κείμενο, το μνημόνιο συμφωνίας κλπ. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί είπαμε, είναι από τους βασικούς παίκτες της Μέσης Ανατολής του Ισραήλ, αν όχι βασικότερος.
0: Όπως είπαμε, τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό για να κλείσουμε τη βόλτα μας στην πολιτική εσωτερική σκηνή εδώ, λοιπόν, αφού είπαμε
1: ένας άλλος πόλεμος αυτή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθουμε στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα παρουσιάσει σύντομα, μέσα στο επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία, είπε ότι δεν έκανε το παράπονο, ότι δεν είδε να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις οι οποίες υπήρξαν, είναι γραμμένες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και όπως είπε, υπάρχουν 20 σημεία τα οποία αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, βέβαια, σχολιάζουν με καυστικό τρόπο στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε για παράδειγμα εδώ στο Earth News τη Χριστίνα Παναγιωτοκοπούλου, την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η οποία είπε ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι, ότι δηλαδή αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τη συγκόρυνση.

0: Λύσεις κομμάτων χωρίς ουσιαστικά καμία πολιτική αντιπαράθεση αντιμετωπίζουν το λαό ως κουκιά. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ο κύριος Αυγερινός θα κάνει έτσι, μια περιέργεια εκφράζω. Απλώς είναι ανταποκριτής καναλιού στη Μόσχα. Ναι, επέστρεψε από τη Μόσχα δηλαδή.
1: Δεν είναι πια, σίγουρα παραιτήθηκε. Okay. Φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Είναι συνάδελφος ο οποίος ανέλαβε έναν ρόλο εκπροσώπου τύπου σε κόμμα. Σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει και την εργασία του έτσι. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έντονες είναι οι εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό και ρευστό παράλληλα περιβάλλον και προκαλούν και αυτές τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και στο εσωτερικό τους, γιατί βλέπουμε αρκετή γκρίνια και σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε εσωτερική γκρίνια, βλέπουμε γκρίνια για τα σενάρια, αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών την επόμενη μέρα. Όλοι με τα δεδομένα, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, με τα δεδομένα που έχουμε είναι όλοι βλέπουν ως πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο Σαββατοκυριακό. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επανειλημμένα να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει, η διακυβέρνηση του τόπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την πρώτη Κυριακή προκειμένου να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα συνολικά της χώρας. Βλέποντας λοιπόν αυτό, είναι εύλογο στο εσωτερικό των κομμάτων να μπαίνουν σε μια σεναριολογία αναφορικά με ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και όλοι αναρωτιούνται, αν εμάς μας καλέσει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε, τι θα κάνουμε? Θα πούμε όχι, θα πούμε ναι, και αν πούμε όχι και συμβεί αυτό και φτάσουμε να πλέον να κρίνεται η σταθερότητα όντως της χώρας από αυτό το όχι το δικό μας ή την έλλειψη συνεργασίας μας, μήπως θα το ξανασκεφτούμε?
0: Ναι.
1: Μπαίνουν σε αυτή τη λογική και γι' αυτό υπάρχουν και κόντρες και προστριβές και διαφωνίες.
0: Ναι, το έλεγαμε και χτες αυτό, Βαγγέλη, ότι θα είναι σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών όταν αυτές γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα ότι το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναγνωρίζει ότι η δέσμευση του κυρίου Τραμπ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πούμε τώρα, γιατί μπαίνουμε στους όρους του μνημονίου κατανόησης, της συμφωνίας, του προσχεδίου, ό,τι είναι αυτό.
1: Και είναι η πρώτη φορά σήμερα που πλέον βλέπουμε έχει κάτι χειροπιαστό.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
0: Απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, απόσπαση, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού και περιορισμό της παραγωγής πυράβλων. Ήτανε αιτήματα αυτά τα οποία είχαν ζητήσει οι Αμερικάνοι να γίνουνε. Τώρα πώς θα γίνει το ουράνιο, εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να το φυλάξει, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής, δεν ξέρουμε. Όμως για πρώτη φορά βλέπουμε ορισμένα, ανακοινώνονται μάλλον, έστω και υπό τη μορφή πολύ μικρών προτάσεων, αυτό το οποίο φαίνεται ότι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν, ότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη διεθνή πολιτική, μπορεί κάτι να γίνει και να γκρεμιστούν όλα αυτά, αλλά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για απόψε και με αυτά τα οποία βλέπουμε. Για πες.
1: Κάτι άλλο επίσης που διαβάζω και εγώ, μην το χάσω, έτσι, ότι μεταξύ άλλων προβλέπει και το τέλος της υποστήριξης από την πλευρά του Ιράν σε κάποιους περιφερειακούς παίκτες. Ενδεχομένως εδώ να μιλάει για τους Χούθη.
0: Να μιλάει για τη Χεσμπολάχ.
1: Να μιλάει για τη Χεσμπολάχ. Έτσι, οπότε να μιλάει για τη Χαμάς.
0: Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Χαμάς το Ιράν, αλλά για τη Χεσμπολάχ έχει απόλυτο δίκιο, και για τους Χούθη. Είναι σαφέστατα δορυφόροι του Ιράν. Και αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να πάψει να στηρίζει τη Χεσμπολάχ ή τους Χούθη, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση. Τεράστια, δηλαδή θα είναι τεράστια νίκη των Αμερικανών, της Δύσης, ό,τι πως θες πες το, αλλά θα είναι τεράστια νίκη. Να μπορούν δηλαδή να φύγουν οι τρομοκρατές.

0: κοινοβουλευτικές οργανώσεις από το σκηνικό αυτό της Μέσης Ανατολής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους τους Παλαιστίνιους, γιατί αν δεν είχε γίνει η περίφημη επίθεση, αποτρόπαια αφρικαστική επίθεση στο Κιμπούτζ, Γιάρη, δεν θα είχαν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η σκληρή απάντηση του Ισραήλ, απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το οποίο έγινε.
1: Δημήτρη, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα ήδη από τις αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν ήδη άνοδο και μιλάμε για την καλύτερη ημέρα των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω βέβαια της ελπίδας για μια συμφωνία, έτσι, η οποία θα αποκαταστήσει και τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.
0: Και ξέρεις, οι χρηματαγορές...
1: Κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα από εμάς.
0: Ναι, έτσι? Ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν έχεις καλή πληροφόρηση, εννοώ ενδοκυβερνητική, προφανώς όλα αυτά μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλο να πέφτει το πετρέλαιο. Έχει πέσει ήδη κάτω από τα 90 με το που ανακοινώθηκε αυτό.
1: Θα δούμε να επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Βεβαίως. Και οι ασιατικές αγορές.
0: Επί το θετικότερο, γιατί... εννοείται.
1: Βέβαια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλοι να προκαταβάλουν αυτή την πολυπόθητη συμφωνία. Εγώ αυτό θα πω, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που ζούμε μαζί αυτήν την εξέλιξη, την συνεχή εξέλιξη των πληροφοριών και των ειδήσεων.
0: Ιστορικές στιγμές ζούμε αν γίνει αυτό με τη συμφωνία. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί και αυτός ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, είναι ο χειρότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι... επηρεάζει το Ορμούζ, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς, μακάρι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δηλαδή είναι η δουλειά τους αυτή, να ψάχνουν να βρούνε την σωστή πληροφορία για να την αξιοποιήσουν. Κάτι άλλο βλέπεις όμως τώρα.
1: Βλέπω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Και εκεί δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το πιο σημαντικό είναι, λέει, πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, κάτι που ήταν βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, που είπαμε ότι και μέσω του Truth Social αποφάσισε να ακυρώσει και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
0: Το Πακιστάν και το Κατάρ πάντως φαίνεται ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα φανεί αυτό μέσα στα επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, αλλά διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το να κάνεις μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα πήρε ακριβώς 2 χρόνια να κλείσει. Αν καταφέρει να το κλείσει ο κύριος Τραμπ σε 100 μέρες, αυτό κι αν είναι επιτυχία.
1: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να γίνει κάπου στην Ευρώπη και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα είναι ο αντιπρόεδρος Βανς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί. Την ίδια ώρα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έγραψε πως το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε κανένα έγγραφο ή μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελ Ψάρη.
0: Είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως από τα τελευταία λεπτά αναφορικά με τις διπλωματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την πιθανότητα που φέρεται να είναι υψηλή για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρονικά προσπαθεί να την εντάξει μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα σχετικά κείμενα, και με δεδομένο ότι από αρκετές ακόμη πηγές επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικής προόδου, μπορούμε, θεωρώ, Δημήτρη μου, να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τις προηγούμενες φορές.
1: Έτσι. Σίγουρα. Και να πούμε μια είδηση η οποία αφορά στην Κύπρο. Είναι φρέσκια.
0: Και είναι σημαντική.
1: Και είναι πολύ σημαντική. Είναι διπλωματική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας ως προς την πτυχή του περιουσιακού. Κατά τη συζήτηση, η Άγκυρα δεν κατάφερε να πει στην Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση, σημειώνοντας ότι παρά την αυξητική τάση στήριξης προς την τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης.
0: Είναι η ανταπόκριση από την Λευκοσία του ανταποκριτή μας, του Κωστή του Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Λευκοσία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες έπεισε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της Τουρκίας και εισηγήθηκε την ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος αναφορικά με την παράγραφο επί της δίκαιης ικανοποίησης. Η πρόταση, να πούμε, ότι υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 19 αποχές.
1: Πολύ ωραία. Να σε πάω τώρα να σε δροσίσω.
0: Γεια, δροσίσε με, γιατί πλησιάζει η ώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
0: Πόσες είναι ελληνικές από τις 10?
1: Οι μισές. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Άξιος, κι εγώ.
1: Θα σου πω γιατί όμως.
0: Και τώρα, φτάνει να μην με βάλεις. Να μην με βάλεις στο ποιες είναι οι καλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί θα γίνω.
1: Καλά, εκεί είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι η νέα κατάταξη σύμφωνα των οργανισμών European Best Destinations και στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους αντίπαξους. Δεν την ξέρω την παραλία. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φυσικά και την ξέρω.
0: Επτάνησα, πού είναι η Λευκάδα, πες μου, η Λευκάδα.
1: Φίλε, δεν είσαι, ενώ η Κέρκυρα, εμείς η Κέρκυρα έχουμε 2 παραλίες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έλατε, το κάθισμα δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, λέει και η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχει, λέει την ψηλιά μου.
0: Πού είναι η Εγκρεμνή.
1: Το κάθισμα.
0: Πού είναι το κάθισμα και η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω για τα κριτήρια τώρα, περίμενα.
0: Μούφα διαγωνισμό μας έφερες εδώ.
1: Όχι.
0: Τι ψηφοφορία ήταν αυτή, ποιοι ψηφίσανε.
1: Θα σου πω. Και είναι στην Κέρκυρα η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι. Έτσι και μπει στην Παλαιοκαστρίτσα τώρα, θα μείνει παγάκι. Είναι από τις πιο κρύες θάλασσες που έχω βουτήξει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, μια και ερώτηση για τα κριτήρια λοιπόν. Είναι μια πληθώρα κριτηρίων, η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα.
0: Γιατί η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος άμα είναι αμαία, πώς θα καταφέρει να πάει εκεί? Πρέπει να φτιάξουν.
0: Σωστό. Δεν γίνεται. Έχει να κατέβει.

0: 400 σκαλιά πόσα είναι εκεί στους εγκρεμνούς, τα οποία τα έχουν φτιάξει πλέον, τώρα είναι και καινούρια.
1: Ακριβώς. Οι διαθέσιμες δραστηριότητες, εγώ δεν θα το έβαζα αυτό ως θετικό, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις σκι, ας πούμε, ή διάφορα θαλάσσια σπόρ, να πάρεις ένα jet ski.
0: Να, γιατί δεν έχει εγκρεμνούς και πορτοκατσίκι, γιατί εκεί δεν έχουμε τέτοια.
1: Ακριβώς. Εκεί πας και κάνεις μπάνιο.
0: Πας και, ναι, ακριβώς. Ρεμβάζεις και ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και το τοπίο.
1: Φυσική ομορφιά, καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πώς οι αξιολογήσεις έγιναν, καθώς συνυπολογίστηκαν οι εμπειρίες ταξιδιωτών οι οποίες κατατέθηκαν. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Εγώ θα έβαζα και την Ελαφώνησο. Όποιος έχει πάει στην Πελοπόννησο, στην Ελαφώνησο και το έχει δει, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη, θα πω και τις ελληνικές και τις ξένες, είναι το Monte Clerigo στο Αλγκάρβε, στην Πορτογαλία. Δεύτερο είναι το Βουτούμι, αντίπαξη Ελλάδα, Φτέρι Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι Κρήτη Ελλάδα, Μπολιάσο Μπιτς Ιταλία, Κάζα Μεσκίντα Μαγιόρκα Ισπανία. Δεν πάω Μαγιόρκα με τίποτα. Θυμάσαι που τα λέγαμε χτες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πρέπει να έχεις
0: πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Κβάλβικα Μπιτς Νορβηγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Νορβηγία. Η Ροβινιά στην Κέρκυρα, Καπούτας Μπιτς Τουρκία και η Παλαιοκαστρίτσα δέκατη και καταπαγωμένη.
0: Μάλιστα. Γενικότερα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ έρχονται στο μυαλό οι καλοκαιρινές διακοπές, άρα και η θάλασσα, άρα και τα θαλασσινά. Έτσι, ναι, όλα μαζί.
1: Πας να μου το στρίψεις το φαγητό πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε και πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να, για την Μάλτα.
1: Λέγαμε για τη Μαγιόρκα χθες. Για πες τι γίνεται με τη Μάλτα.
0: Και η Μάλτα εκπέμπει πλέον SOS για τον υπερτουρισμό. Είναι κατάμεστα τα σοκάκια και στις παραλίες δεν πέφτει καρφίτσα. Βέβαια, επειδή έχω πάει στη Μάλτα. Ενώ είναι ένα νησί. Έτσι, και θεωρείς ότι θα πάω εκεί και με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή πήγα και ήταν σχεδόν καλοκαίρι, ενώ ήταν απόκριες, ήταν ο καιρός παντελώς καλοκαιρινός. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο, είχε τόση ζέστη και ο κόσμος ήταν στις παραλίες εντός εγωγικών και ελιάζονταν. Είναι βραχώδης όλη η ακτογραμμή. Σχεδόν όλη η ακτογραμμή της Μάλτας είναι βραχώδης, δεν έχει παραλίες, οπότε πηγαίνουν και κάθονται πάνω στα βραχάκια και βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να πηδούν. Και είναι ελάχιστα τα σημεία τα οποία έχουν αμμουδιά και σε αυτά τα σημεία επικρατεί το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο. Έχεις απόλυτο
0: είναι
1: δίκιο.
0: Τόσο μικρά τα σημεία που έχουν, έχει λίγη άμμο εκεί. Και συνοστίζεται ο ένας πάνω στον άλλον. Γι' αυτό και εκπέμπουν SOS εκεί πέρα οι κάτοικοι και λένε ότι δεν χωράμε άλλους.
1: Αντίστοιχη κατάσταση στο Αμάλφι στην Ιταλία, κατεβαίνοντας από την Νάπολη στην Κώστα Νταμάλφι.
0: Επίσης πολύ τουριστικός προορισμός.
1: Πανέμορφο μέρος, καταπληκτικός δρόμος όπου βλέπεις όλο το πέλαγος όσο πηγαίνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια, εστιατόρια με απίθανη θέα στη θάλασσα. Και αφού λοιπόν είχα πάει εκεί πέρα τότε με μια κοπελιά, ρωτάω στην ταβέρνα την κυρία, λέω, μπάνιο που θα κάνω? Κοιτάξτε, λέει, θα πάτε, λέει, 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, έχει ένα μικρό κολπίσκο και εκεί στον κολπίσκο θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο. Ο κολπίσκος, Βαγγέλη, να ήταν 50 μέτρα το πολύ, όπου βλέπω, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και πραγματικά πιάνω τα γέλια. Κατέβηκα να δω τι γίνεται. Πέραν του ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, ήταν Ιταλοί, όλοι είχαν βγάλει ροδάκινα, μωράκια που κλαίγανε και προσπαθούσε, δηλαδή, τι να απολαύσω από θάλασσα εκεί πέρα, όπου είχαν μαζευτεί οι μύγες για τρώγανε άλλα τα φρούτα, τα παιδάκια τσιρίζανε και εγώ έχω παιδιά και τα αγαπάω, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πας να χαλαρώσεις κάπου, πας να χαλαρώσεις. Γι' αυτό και πηγαίνω στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι. Δεν λέω ποιο είναι, δεν θα το πω ποτέ.
0: Γιατί θα καταλήξει να έχει πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το διαφημίσεις.
1: Και μπαίνω σε ένα χωματόδρομο, περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, και βγαίνω σε μια παραλία όπου θα σου πω ότι πέρσι και πρόπερσι το 15 Αύγουστο ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα εγώ και ένας ψαράς. Τίποτα άλλο. Με καλάμι εννοώ. Λοιπόν, τι να το αλλάξεις αυτό, για να πάω πού, στη Μαγιόρκα ή στην Ίμπιζα, να με ποδοπατήσουνε, να πληρώσω τα πάντα πανάκριβα? Είναι όπως αυτό που λέγαμε οι Κυκλάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. οι Κυκλάδες πια είναι για το μέσο Έλληνα σχεδόν απαγορευτικές οικονομικά. Συν ότι θα πάω εκεί για να με ποδοπατήσουν. Όχι, αρνούμε. Αρνούμε, θέλω ηρεμία.
0: Στη Μάλτα, πριν φύγουμε από αυτήν, αυτό που μου είχε μείνει πολύ έντονα, κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, είναι να βλέπω πολυκατοικίες στην ακτογραμμή, στην πρωτεύουσα, να είναι πάρα μα πάρα πολύ στενόμακρες. Δηλαδή, πολύ στενή η πρόσωψη και ψηλή. Ψηλές πολυκατοικίες.
1: Να χωρέσουμε.
0: Αλλά μπορεί να είναι 5 μέτρα πολυκατοικία. Φάτσα, όλοι και όλοι. 3 μέτρα πολυκατοικία. Και λες, πώς είναι, δηλαδή μέχρι πού φτάνει πίσω, και είναι μακρόστενα. Έτσι, ναι. Γιατί προφανώς τα χώρισαν με τέτοιο τρόπο που να δίνουν στην ακτογραμμή, όσοι βλέπουν δηλαδή στην πλευρά της θάλασσας, να δίνουν έστω και λίγο, αλλά να το μοιράσουν σε πολλούς.
1: Ναι,
0: με κάποιον τρόπο δηλαδή μοιράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και το δωμάτιο με θέα θάλασσα καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο ακριβό από αυτά τα οποία βλέπουν τις άλλες πολυκατοικίες από πίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Α, η ώρα έχει πάει
1: παρατέταρτο ακριβώς.
0: Έχει πάει παρατέταρτο.
1: Ήρθε
0: η ώρα για τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ναι, πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Και αφού υποδεχθήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Δημήτρη τον Καϊμά, τον καλησπερίζουμε και πάλι μαζί μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ. Δημήτρη,
1: καλησπέρα
0: και πάλι.
3: Χαίρετε. Στην ουσία θα ξεκινήσει στο Μεξικό, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Είναι η πρεμιέρα τώρα. Παίζουν, είναι Μεξικό, κερδίζει 2-0.
0: 2-0.
3: Η Νότια Αφρική, ναι, και μάλιστα υποβροχή. Αλλού περιμέναμε βροχές, στην Αμερική. Εκεί να δείτε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα, επόμενες ημέρες. Γιατί το λέω αυτό, είναι μέρες βροχών. Και μάλιστα προχθές βρήκε η Αγγλία ένα φιλικό, καθυστέρησε αρκετές ώρες. Και είναι η νομοθεσία της Αμερικής, έτσι, που λέει εκτός από τη βροχή, αν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων, όχι πάρα πολλών και λίγων, σαν να λέμε να παίζουμε στο ΆΚΑ και να υπάρχει, να έχουμε κεραυνούς στη Γλυφάδα. Θα υπάρχει αναβολή παιχνίδι. Αν όχι αναβολή, καθυστέρηση. Έτσι είναι ο νόμος. Βέβαια, σε κάποια γήπεδα που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έρθει αυτή η απόφαση και θα παίζουν κανονικά. Θα τα έχουμε και αυτά τα περίεργα ή τα θετικά ή αρνητικά, αλλά πάντως σε εμάς είναι περίεργα. Οπότε μπορεί να έχουμε καθυστερήσει αναβολές αγώνων.
0: Πάντως οι Μεξικανοί με τα σομπρέρο τους είναι μια χαρά, βλέπω εκεί πέρα, έτσι.
3: Είναι μάλιστα ένα παιχνίδι, μάλλον ένα γήπεδο, το ΑΣΔΕΚΑ, που είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί και Μοντιάλ και είναι η τρίτη φορά που έχουμε πρεμιέρα αγώνων. Και σπάει την παράδοση, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν ισόπαλα. 0-0 και 1-1. Οπότε τώρα έχουμε, τώρα δεν ξέρω αν σε 15 λεπτά και λιγότερο που θέλει το παιχνίδι ή με 10 παίχτες να ισοφαρίσει η Νότια Αμερική ή η Νότια
0: Αφρική. Είναι με 10 παίχτες.
3: Από νωρίς. Δηλαδή από το ημίχρονο ήταν με 10 παίχτες. Ένα φάουλ σκληρό παίχτης της Νότιας Αφρικής. Οπότε αποβλήθηκε. Γενικότερα στο πρώτο παιχνίδι, ούτε super duper, ούτε ένα ωραίο θέμα, ούτε και βαρεθήκε η ψυχή μας. Καλό παιχνιδάκι είναι για πρώτο παιχνίδι, για πρεμιέρα και
0: για να μαζεστάνει λιγάκι.
3: Ναι, παίζει ρόλο, παιδιά, και η αντίπαλη. Γιατί όσο καλή και να είναι μια άλλη ομάδα, αν η άλλη παίζει αμυντικά και δεν το παλεύει, θα βάλει ένα-δύο γκολ, και επειδή είναι πολλά παιχνιδιά και κουρασμένοι παίχτες.
0: Σωστό.
3: Όχι από το παιχνίδι αυτό,
0: συνολικά.
3: Από όλο το προηγούμενο. Φανταστείτε, είναι ορισμένοι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα από τον Ιούλιο. Και έχουμε Ιούνι. Και θα πάνε αρκετοί σε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο βαρημένοι είναι οι οργανισμοί και πόσο κουρασμένοι είναι. Αυτό είναι το μυστικό για αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα, πιστεύω εγώ. Αν θα υπάρχει κόπωση ποδοσφαιριστών ή όχι.
1: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω. Τα ξέρεις πολύ καλύτερα, φυσικά εσύ. Αλλά διάβαζα ότι πέραν του καιρού, τον οποίον πάρα πολύ σωστά επισήμανες, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπώνηση, αλλά, και αυτό δεν το ήξερα, η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλεται στο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρήπανση τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και στην Γκουανταλαχάρα, είναι από τις μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Γιατί υπάρχει ένας δείκτης, λέει Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος συνυπολογίζει θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα. Εκεί δεν υπερτερούν οι Λατίνοι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, οι χώρες που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα Νορβηγό, ας πούμε.
3: Και όχι μόνο, και δεν μόνο οι Λατίνοι, ας πούμε οι Μεξικάνοι στην περίπτωση μας.
1: Μπράβο.
3: Και εδώ και δεν έχουν μουντιάλ και στη Βολιβία. Στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι, οι έδρες τους είναι απόθετες. Γιατί ακόμα και οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν σημαίνει επειδή είναι, ας πούμε, κοντοχωριανοί, που δεν είναι κοντοχωριανοί, είναι μεγάλη Ήπειρος, αλλά είναι στην ίδια Ήπειρο, θα παίζουν το ίδιο. Είναι οι Μεξικανοί που έχουν, που είναι το υπερατού τους. Γιατί ξέρουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, και παίζουν ρόλο οι συνθήκες, γιατί με τις ελάχιστες αθλητικές γνώσεις που έχω, θυμάμαι ότι ο Μπίμον, που αν δεν κάνω λάθος κρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος 8,90, δεν θυμάμαι πόσο ήτανε, το είχε κάνει στην πόλη του Μεξικού και πολλοί λέγανε επειδή ήταν πιο αραιός ο αέρας, κατάφερε να προχωρήσει κάποια 10-20 εκατοστά πιο πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Αν οι ταξίδιοι ήταν και τεράστιος αθλητής, μπορεί να παίξει ρόλο του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ εμείς οι ίδιοι απλά θα περπατάμε. Και θα έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία. Εφόσον περισσότερο να πρέπει να τρέχεις, όχι απλά να τρέχεις, να πρέπει να κερδίσεις. Να παίξεις ποδόσφαιρο καλό για να κερδίσεις.
0: Να φτάσεις στα όρια σου, έτσι.
3: Πρέπει. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν τα, και αυτούς τους μόνος, τους Μεξικανούς, άμα τους λέγανε να παίξουν όμως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε κρύο και σε. Στην Ολλανδία, γιατί που είναι και που έχει μηδέν εξόμετρο, για αυτούς ήταν εξίσου δύσκολα. Αν θα παίζανε οι Μεξικάνοι στην Ολλανδία, έτσι είναι αυτό. Όταν παίζεις την έδρα σου, έχεις και τα
1: υπεράσματα. Και τον καιρό σύμμαχο, τις κλιματικές συνθήκες μάλλον.
3: Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι απόψε.
0: Αυτό τι μας επιφυλά συνέχεια, θέλω να σε ρωτήσω, ναι.
3: 5 η ώρα, έρθει ένα.
0: Ξυπνητήρι, Δημήτρη. Βάλε ξυπνητήρι.
1: Ναι, θα βάλω.
3: Τώρα κοιτάξτε, είναι και καθημερινές. Είναι και δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες.
3: Δηλαδή τώρα όταν άλλος θέλει να πάει να δουλέψει, να πάει για δουλειά, ό,τι και παιχνιδάρα να ήταν, εκτός από ένα τελικό. Έτσι. Τώρα ένα παιχνίδι στην αρχή, ο άλλος θα πει άστο να κοιμηθώ και θα το δω αργότερα. Έτσι. Από το Netflix θα δω τον αγώνα. Είναι πάλι για τον πρώτο όμιλο, πάλι στο Μεξικό, είναι Τσεχία, Νότια Κορέα. Είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή αν από τα δύο, αυτό θα είναι πιο ωραίο για πρεμιέρα. Γιατί και η Τσεχία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Νότια Κορέα και αυτή είναι αρκετά καλή. Είναι, να το πω και πολύ λαϊκά, τρεχαλατζίδες, Κορεάτες. Αλλά έχουν και κάποιους παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω για όποιον είναι πρωινός τύπος και να θέλει να το δει live, είναι μια χαρά, αρκετά καλός ο αγώνας.
0: Είναι σημαντικό για αυτό που είπες. Το Netflix θα είναι πάντα εκεί όταν επιλέξουμε να δούμε έναν αγώνα που χάσαμε.
3: Είναι το καλό της τεχνολογίας, παιδιά, έτσι,
0: ότι
3: ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξυπνάγαμε 5 παρά 10 για να φτιάξουμε και καφέ και
1: ή να προγραμματίσουμε το βίντεο να το γράψει.
3: Ναι, ο καθένας όπως μπορούσε, τώρα μπορεί να το δεις πολύ πιο εύκολα, εκτός άμα είναι, θέλει να το δεις live, έτσι, να πεις να δω, είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Και θέλω να δω το παιχνίδι.
0: Επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή μας τον Νότι τον Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, έκλεισε ρωτώντας μας ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση.
3: Συμπαθώ την Γαλλία, έτσι να πω.
1: Κι άλλος. Είσαι δικός μας. Μπράβο, μπράβο, Μίτσο μου.
0: Τρία στα τρία η Γαλλία. Και εμείς το ίδιο απαντήσαμε.
3: Και είναι έτσι και από τα φαβορί η Γαλλία, μια που το λέμε μαζί με την Ισπανία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερες. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή που είναι πιο κάτω στοιχηματικά, είναι αμελητές ποσότητες.
1: Σίγουρα.
3: Όπως και εγώ, αν το τέτοιο ποδοσφαιρικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Αγγλία. Πάντα θα ήθελα, παιδιά, αν ποτέ το παίρνε η Αγγλία του παγκόσμιο, να ήμουν εκεί δύο ρίτσες.
0: Αυτό. Σε μια
1: γενέτειρα του ποδοσφαίρου.
0: Σε μια pub.
3: Ναι, σε οποιοδήποτε. Σε ένα χωριό. Δηλαδή σε ένα.
0: Ναι.
3: 300 χιλιόμετρα από Λονδίνο, σε ένα χωριουδάκι.
0: Τους έχουμε συμπονέσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Όταν άγγιξαν, αλλά έτσι. Πήγανε στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό.
3: Αυτό λοιπόν τελείωσε διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς του ποδοσφαίρου, έτσι. Να το πούμε και λίγο πολιτικά. Όταν συζητάγανε πριν από πολλές δεκαετίες στην Αγγλία για αν πρέπει να δουλεύουν Σάββατο ή όχι, αυτό υποστήριξε ο εργατικός βουλευτής. Λέει, το ρωτήσατε τι θα κάνουν οι Άγγλοι το Σάββατο, και τους απάντησε με απλότητα: δεν ξέρω τι, να βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
3: Αυτή είναι η απάντηση του εργατικού βουλευτή, ότι θα πρέπει το Σάββατο να μην εργαζόμαστε.
0: Ωραία. Οπότε, μετά το πρωινό, λοιπόν, στις 5 η ώρα, τι έπεται?
3: Μετά πάμε αρκετά αργά, πάμε στο δεύτερο όμιλο. Δεν έχει, δηλαδή ουσιαστικά τελειώνουμε. Δηλαδή okay. Αυτά τα δύο παιχνίδια, αν ήταν με διαφορετικά ώρες, δηλαδή ουσιαστικά και τα δύο παιχνίδια είναι Πέμπτη. Είναι για την Πέμπτη. Αυτά είναι η διαφορά ώρες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό πάει το ένα Πέμπτη και το άλλο Παρασκευή. Και τα αρνητικά, πριν πολύ γρήγορα να κλείσουμε, είναι ότι αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφορά σε ομάδες, όπως την Σενεγάλη, που τους κατέβασαν από το πούλμαν κάτω, ήταν ο έλεγχος εξονυχιστικός, δεν ήταν φιλάθλοι, όχι και φιλάθλοι, ότι κάτι θεωρούν ότι παράνομα αυτοί οι οπαδοί. Κατέβασαν την αποστολή ολόκληρη, βγάλανε παπούτσια, για να σου κοιτάξουν αν έχουν κάτι παράνομο απάνω τους.
0: Μάλιστα. Και έγινε άλλος, έτσι, από αυτό.
3: Αν ήταν η Ελλάδα, τι θα λέγαμε. Αυτό λέω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν.
3: Θα τα λέμε κάθε βραδύ.
0: Κάναμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτή την τέτοιο, και μου αρέσει και το σήμα. Μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά πάλι με το σποτάκι μας για το
1: Μουντιάλ. Και μετά με το τραγούδι.
0: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Yeah.

0: τραμπουκάρα, έτσι.
1: Τραμπουκάρα δεν,
0: δεν συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ήρθε,
0: Γιώργος Τσολάκης εγγύηση.
1: Με το Μουντιάλ, έτσι, ήρθε να δέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. House of the Rising Sun, Animals.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας.
0: Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Ήμασταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το βράδυ. Με όλες τις ειδήσεις της ημέρας θα κλείσουμε έτσι συνεχίζοντας, γιατί το διακόψαμε το όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν ειδήσεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης, τους οποίους είχε προγραμματίσει για απόψε. Σε νεότερες δηλώσεις του, μάλιστα μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ανέφερε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διαψεύδει το Ιράν το Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθό στο δημόσιο. Η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει να ακούσει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μισοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι ξημέρωμα Παρασκευής και είναι και το, η αρχή του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, για να παίρνουμε κουράγιο. Είναι, έχει ο μήνας 12 Ιούνιος. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε? Όλα εντάξει? Ζέστη, ε? Εδώ στο, στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Τι γίνεται εκεί που είστε εσείς, δεν ξέρω. Θα αλλάξει, λέει, όμως το σύστημα σήμερα. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα. Θα τα κουβεντιάσουμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω. Λοιπόν, διαβάζεις μία είδηση και λες όχ, διότι αυτή η είδηση έλεγε απόψε, λέει, θα τους εξολοθρεύσουμε. Και λες ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Μετά όμως, από λίγες ώρες, έρχεται μία άλλη είδηση που ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη είδηση, διότι σου λέει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν στην Ευρώπη, λέει, μάλλον ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει? Αυτό το λες όλο, που μας αρέσουν εμάς αυτά, διπλωματικό θρίλερ, διότι όλα δείχνουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, λέω, έτσι, έχουν φτάσει σε σημείο που να θεωρείται πολύ πιθανή η υπογραφή μιας συμφωνίας. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες πιο πριν, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Και οι συνομιλίες, λέει, αυτές έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας. Ναι. Έκανε και ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί, λέει, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομεριών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βεβαίως. Κατονόμασε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Αίγυπτο, ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης. Έτσι. Επίσης είπε, διευκρίνησε να το πω, ναι, ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και είπε επίσης ότι ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Έτσι. Μόλις πέσουν υπογραφές, λέει, θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ. Και είπε μάλιστα ότι μίλησε με τον Νετανιάχου

ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια έκανε και μία δήλωση ότι μίλησε με τον Νετανιάχου ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια έκανε και μία δήλωση περίεργη, η αλήθεια είναι.

Είπε λοιπόν τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί, πιθανώς στην Ευρώπη. Θα παραστεί, λέει, και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Τα έγγραφα, λέει, έχουν σχεδόν οριστική μορφή, οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Επίσης, για να τα λέμε όλα, παιδιά, έχει βγει μάλλον ο Νετανιάχου και έχει πει ότι έχει υποσχεθεί, λέει, ο Τραμπ πως στη συμφωνία αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Έτσι λέει. Τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε. Και επίσης, γιατί πριν λέγανε εμείς δεν έχουμε ιδέα. Βγήκαν οι Ισραηλινοί για τη συμφωνία που είχε πει και λέει εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Αλλά σου λέει, θα περιλαμβάνει, λέει, η συμφωνία την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, οπότε εμείς χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις αυτές για τον περιορισμό των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι να σας πω. Επίσης, γιατί περιμένουμε, ακούμε τη μία πλευρά, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Βγαίνει το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο τους στο Ιράν, και λέει ότι έχει βρεθεί τέλος πάντων η χρυσή τομή και ότι θα υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι καλό. Μετά βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, Μήλος, δεν το συζητώ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής διαπραγματευτής είναι ο Γκαλιμπάφ, σας το λέω, και λέει ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα χωρίς τέλος. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Μάλιστα. Και είπε ο Νετανιάχου, το γραφείο του ανακοίνωσε αυτό για το υποπλουτισμένο ουράνιο. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιρανός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και λέει εικασίες τα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς τι γίνεται. Βέβαια, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, δεν το συζητώ, έτσι. Αλλά εν αυτή περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γενικά δείχνει το σύστημα ότι κάτι γίνεται προς την θετική κατεύθυνση. Γενικά. Τώρα τι θα προκύψει, βράδυ είναι, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε, πώς το λέμε, διαβάζουμε δηλώσεις και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Βέβαια, όταν ακούς ότι κάτι συμβαίνει καλό, ψάχνει να βρεις τι είναι, τι σε οδήγησε εκεί στο καλό αυτό. Λέει το Άξιος ότι οι διαφορές μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα. Το μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, που είναι προτεραιότητα της Τεχεράνης. Είχαμε πει ότι φύγανε κάτι αεροπλάνα με κάτι ειδής από τη Σαουδική Αραβία, από το Αμπουντάπι, και γυρίσανε στην Τεχεράνη. Το είχαμε πει προχθές, ναι. Τέλος πάντων. Τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού στη διάρκεια της εκυχηρίας των 60 ημερών και τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες. Και λένε επίσης οι πληροφορίες ότι και η Ιρανική και η Καταριανή πλευρά είχαν πάει από το Κατάρ στην Τεχεράνη οι διαπραγματευτές, δεν τα λέγαμε, και μετά φύγανε, κατέληξαν τα χτυπήματα μάλιστα. Θεωρούν, λέει, ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ. Έλα τώρα εσύ να μου το πεις αυτό. Και επειδή όλα αυτά έχουν ένα παρασκήνιο, παιδιά, δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε μόνο ή που λέμε, είναι και αυτά που

Έχουν συμβεί για να φτάσουμε εδώ. Ο Εμίρης, λέει, του Κατάρ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το γραφείο τύπου του Εμίρη, του Καταριανού, λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Συζήτησαν διάφορα, αλλά τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν, ο μηχανισμός παροχής οικονομικών ελαφρύνσεων και το λέει η ίδια πηγή ότι το Ιράν διαβίβασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω των διαμεσολαβητών από το Κατάρ την τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε επιστρέψει το προτινόμενο ο κείμενο ο Τραμπ με τροποποιήσεις, επιδιώκοντας, λέει, αυστηρότερη διατύπωση στα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν και ενοχλημένος γιατί αργούσαν να απαντήσουν, έτσι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Κατάρ μείωσαν, λέει, τις διαφορές μεταξύ των 2 πλευρών. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που οι 2 πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αντάλλασαν στρατιωτικά πλήγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά, λέει, σε 15 μέρες, το Σαββατοκύριακο κτλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μία συμφωνία. Αυτό δεν θέλουμε. Για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 60 ημερών. Μην φανταστείτε όλα καλά θα δώσουν τα χέρια και τα λοιπά. Έτσι, όχι αυτά, όλα αυτά. Οπότε αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι ακύρωσε, λέει, την προγραμματισμένη επίθεση. Γιατί είχε βγει και είχε πει εχθές ότι θα πάρουμε το νησί Χάρκ και τα λοιπά. Μέχρι τώρα αυτά είναι. Τώρα τι θα γίνει αύριο. Αύριο, σήμερα, έτσι, που είναι η Παρασκευή. Ποιος να ξέρει. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε και να σας ενημερώνουμε, διότι έχει και ευχάριστα. Τα έχει τα ευχάριστά του, η αλήθεια είναι, η δισιογραφία. Θα τα ψάξω με μεγάλη προσοχή και θα σας τα πω. Μόλις βρω κάτι ευχάριστο, αμέσως θα σας το λέω. Να φτιάξει τη διαθέσή μας. Είναι και 23. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε και 28 σιγά σιγά. Την είδατε την έναρξη του Μουντιάλ? Δεν την είδα. Δεν πρόκαμα. Πολύ ωραία λέει, θα τα δω όμως. Ευτυχώς υπάρχει τώρα, παιδιά, το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Ευτυχώς. Τα ωραία βλέπεις. Έτσι. Αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τον κόσμο γενικά, όχι αυτά που δεν πρέπει και αυτά που ανεβάζουν κάποιοι για να κάνουν τους μάγκες εκθέτοντας πρόσωπα και πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Σου λέει Μεξικάνικο στη... τι θα ήταν, αφού ήταν το πρώτο αγώνα στο Μεξικό, το Μεξικό κέρδισε. Λοιπόν, καμία ανοησία, φοβάμαι κιόλας. Το Μεξικό 2-0. Ναι, οκ. Okay. Πώς το λένε, πάρα πολύ ωραία λέει, παιδιά, εντυπωσιακή σου λέει η τελετή. Μπράβο. Ναι. Σακύρα Μποτσέλη, ωραίος. Και η Σάλμα Χάγεκ επίσης. Γιατί δεν είναι Σακύρα καταπληκτική? Πάρα πολύ. Έκλεψαν, σου λέει, την παράσταση πριν από το πρώτο σφυρίγμα. Κατάμεστο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου τραγούδισε η Σακύρα. Με τι θα τραγουδούσε. Επειδή όμως θέλω να τα ξέρετε και να τα βλέπετε όλα, και αυτό θα πράξετε, είμαι σίγουρη, μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μέλλον. Οπότε θα συνονίζεστε στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1, Netflix, τα αθλητικά μας ραδιόφωνα, ertnews.gr, ertsports.gr, ροή διαρκής ροή ειδήσεων, αναλύσεις, παρουσίαση των αναμετρήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Σου λέει αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ ανά τα έτη όλων των εποχών, βεβαίως, και θα τα παρακολουθούμε, να τα παρακολουθήσετε και τα λοιπά. Τι έχετε να κάνετε, μια χαρά σας βρίσκω. Ή να πάτε τίποτα διακοπές, πηγαίνετε μετά τις 19 Ιουλίου, γιατί εκεί που θα πάτε δεν θα έχει τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα? Οπότε μια χαρά. Σου λέει πάρα πολύ καλά όλα μέσα στο γήπεδο. Τώρα το απ' έξω ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, διότι είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. 80.000 κόσμος το είδε το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Ναι. Τέλος πάντων, έξω από το γήπεδο, ομάδες λέει εκπαιδευτικών, συγγενών Μεξικανών που αγνοούνται και ακτιβιστών φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χαμός γινόταν εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, χιλιάδες οι αστυνομικοί ήταν. Τέλος πάντων, μερικοί διαδηλωτές παραβίασαν λέει τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περίμετρο του σταδίου. Αυτά γίνανε που οι συγκρούσεις λίγο μετά που πέτυχε το Μεξικό το πρώτο γκολ. Σπάσανε, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Παράθυρο οχημάτων λέει με ρόπαλα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Έστειλε έφυπους αστυνομικούς να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει εβδομάδες διαμαρτυριών, κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πόλη να διοργανώσει μια επίσημη ζώνη οπαδών του Μουντιάλ στο περίφημο Ζοκάλο. Είχε πει τότε η πρόεδρος της χώρας, γιατί υπήρχαν εξελίξεις με τις διαμαρτυρίες, ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε. για να εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά και να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Αλλά λέει, εν διάφτη περιπτώσει, εχθές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πριν από την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα και όχι μόνο από τη μία πλευρά και από οπαδούς οι οποίοι πήγαν τέλος πάντων εκεί στην πλατεία αυτή, στο περίφημο Ζωκάλο, και έσπρωχναν εκεί μέσα από τα μεταλλικά κυκλειδώματα και τα λοιπά. Ναι. Δεν περιμένεις, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω για οποιονδήποτε, δεν περιμένεις να γίνουν όλα ειρηνικά. Πηγαίνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήριά τους, μπαίνουν στο γήπεδο, κάθονται στις θέσεις τους, παρακολουθούν, το καυγάζουν για την ομάδα τους, οι άλλοι είναι λυπημένοι που χάνουν και τα λοιπά. Έχει μια δυσκολία το εγχείρημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λος Άντζελες δηλαδή, και στον Καναδά. Οπότε, να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάνε τα πράγματα καλά με την έννοια να κυλήσει ειρηνικά όλο αυτό και να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το διατάφτα. Και να πάρει την κούπα ο καλύτερος, η Βραζιλία δηλαδή. Εμείς με τη Βραζιλία είμαστε. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δικαίωμά σας είναι. Να μην πω δηλαδή τι είναι το δικό μας. Καλά είναι να κερδίσει ο καλύτερος και η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη διοργάνωση και καφαντασμαγορικά όλα, όλα. Αλλά δεν υπάρχει μια προτίμηση. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Δεν πειράζουμε κάποιον. Όχι. Ούτε προβλήματα δημιουργούμε. Ευχόμεθα Μπραζίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Γεια σου Βασίλη μου. Ησυχία έχει στη Δράμα, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία, παιδιά, είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, μην το συζητάμε. Μου έχει στείλει εδώ η Σοφία. Δεν είπα, μπράβο Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Προς τους καλοκαιράκιδες λέει, αν ήταν καλή η ζέστη, δεν θα είχαν καζάνια στην κόλαση. Έλαντε. Αλλά καταψύκτες. Πες το, πες το. Να τα λέμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, επειδή κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Σοφία. Α, καταπληκτική. Λοιπόν, με την Αγγλία, άσε με στο προηγούμενο το Μουντιάλ. Μπαίνω στο ταξί, 1-0 η Πορτογαλία. Γιατί έχω διάφορα. Είμαι με τη Βραζιλία, το ξαναείπα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο Ρονάλντο, λέω εντάξει. Ώσπου να φτάσω στον προορισμό, έχασε η Πορτογαλία. Εσύ είσαι με την Αγγλία. Μας κατέστρεψε εκείνος ο Κέιν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλει να χτυπήσει όλα τα πέναλτι, αφού βλέπεις το πρώτο, δεν το βάζει. Σας είναι να το βάλει κανένας άλλος. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Θέματα άλυτα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε να το σηκώσει το κύπελο. Γιατί δεν το λέμε πια Μουντιάλ και το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τι είναι, πιο πολλά γράμματα. Μάλλον. Για Μουντιάλ το ξέραμε πάντα. Εμείς Μουντιάλ θα το λέμε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις. Αν θέλει στην ίδια παράγραφο και δεν θέλει να το επαναλάβει τη λέξη, τι λες. Αλλά γενικά πάει Μουντιάλ, το ξέρουν όλοι. Να τα λέμε. Και τέλος πάντων να τα καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ μου έχετε στείλει φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Ωραία ήτανε. Ναι. Πλούσιο λέει, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τι θα είχε. Σαν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είναι η έναρξη. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτό το στάδιο είναι λέει το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της Λατινικής Αμερικής, παιδιά. Βεβαίως. Περίπου 88.000 φιλαθλοί. Μάλιστα, ωραία. Θα έχει και άλλες ενάρξεις. Τώρα αυτό ήταν του Μεξικού. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Για να συγκρίνουμε. Έτσι είναι. Ζούμε στην εποχή που δεν το βλέπεις και λες, ωραία, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Όχι. Πέρα στη σύγκριση. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Ξέρω εγώ, ήταν το πρόγραμμα πιο πλούσιο. Οι άλλοι. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Να το καθίσουμε να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι, μία έναρξη, ένα κάτι. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Μουσική και πολιτισμός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 10 Ιουνίου στο Τορόντο είναι, περιμένετε τώρα. Λοιπόν, το πάρτι το χθεσινό έγινε στο Μεξικό, πολύ ωραία. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, παιδιά, θα γίνει στο, αν τα λέω καλά, δεν τα ξέρω τα αθλητικά, BMO Field. Ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία και μετά θα είναι στο στάδιο Σόφι στο Λος Άντζελες που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά. Ωραία. Θα έχουμε να απασχοληθούμε. Ένα θα είναι το Μουντιάλ και ένα θα είναι ο πόλεμος. Τι θα γίνει εν τη άφη περιπτώσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια δήλωση θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Οκ. Οι κασίες στα περί συμφωνίας, δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Πάντως, με το που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ κατά του Ιράν, πήραν την ανιούσα οι αμερικανικές μετοχές και έπεσε και το πετρέλαιο, παιδιά, έχω να σας πω. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα. Ακούστηκε έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Το Σιρίκ είναι από τις πόλεις που επλήγησαν τα ξημερώματα εχθές ώρα Ελλάδος, γιατί είναι στο νότιο Ιράν. Που έγινε η δεύτερη, ήταν η δεύτερη, το δεύτερο κύμα επιθέσεων Αμερικανικών, και η πόλη που λένε οι Ιρανοί και παρουσιάζουν και κάποιες εικόνες, καθεστώς είναι, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, που δείχνει κατεστραμμένες τις υποδομές νερού, από όπου λέει ότι στο Σιρίκ είχε υποδομές για νερό, από όπου παίρναν νερό 20.000 άνθρωποι στα γύρω χωριά, έτσι και στις γύρω πόλεις. Αυτό είναι το Σιρίκ. Τώρα ακούστηκε λέει μία έκρηξη.
Δεν ξέρουν από πού είναι. Είμαστε σε αυτό το, σε αυτή την κατάσταση. Γεια σου Ιωάννη. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ πως είσαι? Νομίζω ότι ναι. Γιατί το λες έτσι? Δεν άκουσες εχθές? Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκπομπή με τα μεσονύχτια και να μην αναφερθούμε στην επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ. Φυσικά και αναφερθήκαμε, και φυσικά ούτε έχουμε καμία πρόθεση. Δηλαδή τι να κρύψουμε, τι? Τα γεγονότα. Και δεν είναι γεγονότα που γίνανε πριν από 50 χρόνια, έλα μωρέ που στο θυμάται, 13 χρόνια πριν. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχουμε, 12 έτσι, με ξημέρωμα 12 Ιουνίου, είναι μία παρατέταρτο. Πριν 13 χρόνια γινόταν έξω πανικός, θα πω, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Και επίσης, επειδή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, σας λέω, στο πιο απλό. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θέλουμε και πολλά πολύ μπερδεμένα πράγματα. Στο Facebook, για να δείτε τις αναρτήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε ένα λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει και μία ευνηδία, σε λέει, τον Νετανιάχου. Δεν ήξερε ότι από πριν. Προσπαθεί ο Τραμπ να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ. Και χθες που βγήκε και, προχθές μάλλον, που βγήκε και είπε ότι έλα δεν έγινε τίποτα με το, αεροσκάφος που έπεσε το Απάτσι. Μετά γίνανε οι βομβαρδισμοί. Εχθές είπε θα αργεί η συμφωνία, ξανά έγινε βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στις δηλώσεις που έκανε στο Fox News, γιατί το Fox News μετέδωσε τις δηλώσεις, είπε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή την ιστορία των βομβαρδισμών, των τωρινών. Για χθες μιλούσε. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και μάλιστα, για να τα λέμε για αυτή την περίπτωση όλα, μπορεί να βγαίνει τώρα ο Νετανιάχου και λέει ότι ξέρετε υπάρχει στη συμφωνία καταπολιτισμένο ουράνιο, ειδική έτσι αναφορά, αλλά λέει το Άξιος, ας πούμε, ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί πριν για τις ανακοινώσεις του Τραμπ ότι αναστέλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και να δηλώνει ο Τραμπ ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία. Και ευνηδιάστηκε, λέει, με την ανακοίνωση. Μετά όμως συζήτησαν τηλεφωνικά, όπως είπαμε, και τι να κάνει, ο Νετανιάχου είπε ότι χαιρέτησε αυτό όλο το περιβάλλον. Εξάλλου το έχει πει, δεν το έχει πει ο Τραμπ, ότι ο Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου, έτσι, Μπέντζαμιν, κάνει ό,τι του λέω εγώ. Έτσι είχε πει. Εγώ τα λέω. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει. Οπότε τώρα, παιδιά, την περιμένουμε την τελική απάντηση του Ιράν. Θα τη δώσει την τελική απάντηση ή δεν θα τη δώσει? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να τη δώσει. Και να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να γίνει ό,τι πρέπει. Πάμε. 47 είναι. Τραγούδι έχω. Όνειρα. Α, πολύ ωραίο. Πάμε.

Θυμάστε που αλλού έχει και χειριά? Το θυμόμαστε λίγο? Ισραήλ, Λίβανος. Το έχουμε? Ναι, εκεί χειρία έχει εκεί. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, εκεί χειρία είναι όταν δεν χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό τώρα είναι ένα θέμα, διότι έχουμε εχθές, ας πούμε, χτύπημα στο Νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, με τραυματίες και με όλα τα σχετικά. Διότι εντάξει, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ σου λέει μπορεί και περιμένουμε τις πώς το πω έτσι, τις εξελίξεις, να το πω, ας το πω και αυτό. Αλλά στο άλλο μέτωπο δεν υπάρχει. Έχει πει μέχρι να, δεν είπε Νετανιάχου, μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Μάλιστα, συνεχίζονται. 3.700 είναι μέχρι τώρα νεκροί στο Λίβανο. Άμαχοι, πολλοί, δεκάδες χιλιάδες. Και επίσης, δεκάδες χιλιάδες λέω, εκατοντάδες. Και επίσης και διασώστες, βεβαίως. Και παραγιατρικό προσωπικό. Διότι όταν χτυπάς, σου λέει, εγώ χτυπάω μία υποδομή της Χεζμπολάχ, μάλιστα. Πάνε οι άλλοι να βοηθήσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί χτυπάνε πολυκατοικίες και τα λοιπά και συγκροτήματα κατοικιών και όλα τα όσα τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Πάνε να βοηθήσουν οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι διασώστες. Καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση. Αλλά είναι και χειρία κι αυτό. Είναι. Μην κοιτάτε που είναι, σαν εκεχηρία είναι κάτι. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα ζητήματα. Έχει πιέσεις παντού. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Βέβαια. Υπάρχουν πιέσεις στην Κούβα. Νέες κυρώσεις. Γιατί μπορεί στο Μεξικό να γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και τα λοιπά το Μουντιάλ, αλλά σου λέει και τώρα όλο αυτό πως είναι το ωραίο το σύστημα, το χαλάει, είναι η Κούβα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς. Πίεση. Πόσο θα αντέξουνε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έως τραγική μερικές φορές, έτσι, η Κουβανή. Είχε πάει και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άμυνας το λέμε εμείς, στον Γκουαντάναμο και λέει μη διανοηθείτε να αναπτύξετε οπλισμούς και τα σχετικά, διότι αυτό που θα έρθει δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Θα μου πεις Υπουργός Πολέμου, τι θα πει, τι ωραία είναι, όχι. Αλλά υπάρχει γενικά μία τάση. Και επίσης, όταν, κοιτάτε τώρα που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ, ο Τραμπ είπε, όταν είπε ότι θα σας χτυπήσουμε ανελέητα και τα λοιπά 5-6 ώρες πριν, σαν τη Βενεζουέλα είπε. Αυτό είπε. Αυτό το μοντέλο έχει στο νου του. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μα κοιμηθείτε. 5 η ώρα έχει άλλο μάτς στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Να μείνετε ξάγρυπνοι να το παρακολουθήσετε. Δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή? Θα πεις δεν είναι και Σάββατο, είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει. Τριμεράκι κάντε το. Ευκαιρία είναι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Βαλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, το Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Θετικά αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές πάντως. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τη δημιουργία νέου κόμματος που θα έβλαπτε την παράταξη που, όπως είπε, του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Κυριάκος Πιαρακάκης υπογράμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης των ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ενέργεια και οι υποδομές είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, ενώ επεσήμανε πως η αβεβαιότητα έχει κόστος για τις οικονομίες. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή, πληθωρισμός και ανάπτυξη θα αποκλίνουν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα δυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων, Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1:10. Βεβαίως. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει στείλει εδώ εσύ, Πολίνα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι. Το γλυκό είναι ωραίο. Το ότι στέλνεις την εικόνα. Πουρκουά. Δηλαδή δεν μπορούμε να. Θα μου πεις, είναι. Χορταίνει το μάτι και μετά δεν πεινάς. Μάλλον. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, μια λιγουρίτσα, ε. Εσάς σας έχει πιάσει εκεί που μας ακούτε στο Airfuse Radio 105,8. Δεν ξέρω. Θα μας τα πείτε εσείς. Η Πολίνα προφανώς ακούει και προφανώς στέλνει. Και δεν έχει και θερμίδες. Αυτό πάλι που το πας. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Γεια σου, Ντίνα μου. Τι κάνεις? Θα το διαβάσω όπως το στέλνει το μήνυμα, γιατί ξέρετε, είμαστε λίγο ντροπαλοί εδώ. Τα καλά μηνύματα τα διαβάζω. Τα λέμε έτσι σε τίτλους. Ακούμε, λέει, και ραδιόφωνο, γιατί μας έχουν πρίξει όλα τα κανάλια. Έλα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με εγκλήματα και φόνους. Περίμενε να το βρω. Τίποτα. Δεν έχουν, έχουν να πούνε πολλά τα κανάλια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα, εσύ, Ντινάκη, είναι ότι γίνονται πολλά άσχημα. Να μην το πει. Δηλαδή, να μην το πει ο δημοσιογράφος. Να μην ενημερώσει. Το να τα τραβάμε από τα μαλλιά είναι το ζήτημα, ότι δεν είναι σωστό, σωστό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην το πει. Ο καθένας τραβάει ένα δρόμο και νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και τα λοιπά. Δεν λέω για τα κανάλια, λέω για αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα δείχνουμε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μια πολύ γλυκιά όαση. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να πούμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Να μου πεις, αυτά που σας λέω, τα πολεμικά και τα αυτά, τι είναι? Είναι και αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Εντάξει, ναι. Καλά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι όπως και να έχει, υπάρχει μια δυστοκία, θα έλεγα. Ξαναβγήκε το Ιράν και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Εντάξει, ωραία. Επίσης έχουμε κάτι εκρήξεις που σας έλεγα προηγουμένως, στην έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Δεν ξέρουν λέει από που είναι. Μετά είχαμε, μετά από λίγο, δύο εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Πριν από λίγο βγαίνει το Ιράν και γεράνει το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο, και λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούζ, διότι δεν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος συντονισμός για τη διέλευσή του. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκρήξεις. Από εκεί ακούστηκαν. Τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι δεξαμενόπλιο ήταν αυτό, τι σημαία είχε. Θα βγουν οι Αμερικανοί να πούνε δεν είναι δικό τους? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, διότι τώρα, Αντινάκη μου, θα σε διαψεύσω, θα πω δυσάρεστο πάλι. Τι να κάνω. Έχουμε και την κατάσταση και εκεί και χειρία έχει στη Γάζα. Όπου ακούτε εχθροπραξίες και τα λοιπά, έχει και χειρία. Ένας εξέχων Παλαιστίνιος συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα στα τέλη του 24 και από τότε κρατείται. Εμφανίστηκε την Τετάρτη μέσω βιντεοσύνδεσης στο ανώτατο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία. Ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός. Το όνομά του είναι Ουσάμ Αμπού Σαφίγια. Κατά καιρούς στο διαδίκτυο εμφανίζονται κάποιες αναρτήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και συγγνώμη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν υπογραφές για την απελευθέρωσή του. Για ψάξα λοιπόν να βρω αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι, γιατί κρατείται.
τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο. Τι, ποιος είναι, γιατί κρατείτε, τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο.

Μέρωσες μετά τους είπαν περάστε έξω. Έτσι. Ο αδερφός του, του ανθρώπου αυτού, Αμπού Σαφίγια, είπε τον Απρίλιο ότι η οικογένειά του έμαθε μέσω του δικηγόρου του ότι στη φυλακή που είναι είχε χάσει τα 40 κιλά, είχε υποστεί 4 κατάγματα πλευρών και ότι η υγεία του είναι σε κίνδυνο γιατί έχει διάφορες παθήσεις. Οι γιατροί, περίπου 400 εργαζόμενοι κρατούνται στον τομέα της υγείας, έτσι, στις φυλακές, δεν έχουν, μεταξύ άλλων, δεν έχουν και επαρκή τροφή. Δεν τους ταΐζουν. Του λέει κάποια στιγμή, τη μήνα. Τέλος πάντων, η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα. Έτσι. Αδιάψευστος μάρτυρας. Έχει ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους του για να αμφισβητηθεί η κράτησή του. Και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τι θα γίνει. Κρατείται χωρίς κατηγορίες. Λένε οι γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ. Περισσότερες από 500 μέρες. Και ήταν η πρώτη φορά την Τετάρτη που εφεάθη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Αμπού Σαφίγια, από τον Ισραηλινό στρατό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχίγια, στη Βόρεια Γάζα. Το κατηγόρησαν ότι είναι μέλος της Χαμάς, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μετά την ακρόαση, μάλλον ο δικηγόρος του είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος και στα πόδια και τα λοιπά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι κρατείται σε απομόνωση. Δεν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Έχει χτυπήματα που του έχουν αφήσει πόνους φοβερούς στο λαιμό και στην πλάτη, δεν του δίνουν φάρμακα. Επίσης πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, επίσης δεν λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ο άνθρωπος φοράει γυαλιά, δεν του δίνουν τα γυαλιά του, τα έχουν κατάσχει και αυτά. Επίσης έχει, λέει, φαίνεται από τα χέρια του ότι έχει δερματική νόσο, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους του είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ζητάνε πληροφορίες και ζητάνε διευκρινήσεις, δεν τους δίνουν οι Ισραηλινές αρχές. Είναι αυτός ο άνθρωπος μεταξύ των 14 Παλαιστινίων γιατρών που συνελήφθησαν στη Γάζα από το στρατό και έχουν κρατηθεί περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που τους κατηγορούν. Χωρίς κατηγορίες, λέω. Χωρίς να τους έχουν δώσει ένα κατηγορητήριο. Ότι ξέρεις, κατηγορείται για αυτά και για αυτά τα ζητήματα. Μόνο ότι είναι μέλος Χαμάς. Αν έχει συμμετάσχει σε επιθέσεις, αν έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση, στο κίνημα. Δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Και ζητούν λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, παρακαλώ. Έτσι. Και για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έτσι τα αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι τόσο πυκνή η δημοσιογραφία και τόσο πυκνές οι δηλώσεις που γίνονται για το αν θα συμβεί το καλό ή όχι, που μερικά πράγματα τα αφήνουμε πίσω. Εχθές βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει και ένα ζήτημα που λέγεται Δυτική Όχθη και υπάρχουν επικισμοί που είναι γίνονται επικισμοί που είναι παράνομοι και γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων που τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους και τα λοιπά. Γιατί έχω ξαναπεί και το ξέρετε και αν το ψάξετε θα το βρείτε, είναι δύο κομμάτια, είναι η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας και είναι και η Δυτική Όχθη. Υποτίθεται ότι η Δυτική Όχθη

θα έμενε έξω από όλα αυτά. Δεν μένει όμως. Έτσι. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τη Γάζα που θα υπήρξε, υποτίθεται ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και όλα θα σταματούσαν και τα λοιπά και θα γινόταν νοικοδόμηση. Δεν. Γιατί στο μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ξαναλέω, είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο ένα. Και γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι. Εσύ περίμενες κάτι άλλο? Έχουμε πει ότι εδώ δεν θα κουβεντιάζουμε πολιτικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ 50 φορές. Γιατί στο τέλος τσακωνόμαστε. Πρέπει να τα λέω όπως τα λέτε. Άλλοι απαντούν. Άλλοι απαντούν σε αυτούς που δίνουν απάντηση. Μήλος. Δεν θα βρούμε άκρη. Ό,τι ακούτε και όπως το αντιλαμβάνεστε και θα πράξετε όταν έρθει η ώρα, ως νοήμονες και σόφρονες άνθρωποι. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνομαστε. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματά μας εδώ. Διότι σου λέει, πρόσεξε με τώρα, τώρα θα σας τρομοκρατήσω. Θα ενσκύψει φοβερό κρύο, μη χειρότα. Θα έχουμε κακοκαιρία. Σήμερα που είναι Παρασκευή και αύριο που είναι Σάββατο. Και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουμε ζήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διότι θα έχει, λέει, ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, μήπως και δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι. Επίσης, λογικά, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έχει τεθεί, λέει, σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωση, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές, σήμερα για σήμερα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχει πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, αυτά είναι τα μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα πέσει και χαλάζει τοπικά. Τώρα να καθίσουμε εδώ να σας κάνουμε μάθημα τι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, όμως επειδή πολλά έχουμε δει τα τελευταία, με τις φωτιές. Πάει ο άλλος, κάνει εργασίες, πιάνει φωτιά, τρέχει πυροσβεστική να τη σβήσει. Ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται όλα υπό έλεγχο και αποφεύγουμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε μπροστά μας μέλλον με το καλοκαίρι. Και επίσης τα οικόπεδά σας τα καθαρίσατε, μέχρι τις 15 του μηνός είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις φωτιές, θα έχουμε βροχές. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα, λέει, που να μην παρασυρθούν και τα λοιπά. Μήπως τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος ή προκληθούν καταστροφές. Επίσης, λούκια και υδροροές να λειτουργούν κανονικά. Έτσι, κανονικά. Να είναι καθαρά. Και επίσης, τώρα που τα λέμε, γιατί λέμε μόνο για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά, για τα σπίτια μας και τα σχετικά, να καθαρίζουμε και τα φρεάτια στους δρόμους. Θα πεις ότι πρέπει να είναι πάνω από κάθε φρεάτιο ένας άνθρωπος να την καθαρίζει, γιατί έχει και φερτά υλικά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ότι πρέπει να είναι καθαρά και ανοιχτά όλα και να φεύγουν τα νερά, τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, μην τυχόν και βλέπεις ένα χήμαρο, βλέπεις ένα ρέμα, δεν το περνάμε, παιδιά, ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο τώρα την ώρα που βρέχει, αλλά και με λίγες ώρες μετά, μην σας πω αρκετές ώρες μετά. Και επίσης, αν δεν υπάρχει γέφυρα και διασταυρώνεται, λέει, ο δρόμος με χυμάρους, ούτε από εκεί περνάμε. Θα προλάβω. Τα έχουμε δει και είχαν άσχημη κατάληξη. Επίσης, εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Διότι υπάρχουν οι κίνδυνοι των κεραυνών. Έτσι. Και ούτε επειδή κάνει ζέστη, γιατί θα βρέξει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Α, τι ρομαντικό να πάω τώρα που βρέχει και ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και έχει αυτό, να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Τραβάει το κεραυνό. Έτσι. Επίσης, τώρα τα υπόλοιπα, άμα έχει χαλάσει, το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προφυλαχθούμε. Κάτω από δέντρα δεν περνάμε και μεγάλα αντικείμενα και πινακίδες κτλ. Και επίσης δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Ό,τι μας πει η τροχέα. Από εκεί θα πάμε, θα πας, από εκεί θα πας. Θα πάμε. Από εδώ είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να ακολουθήσεις την τάδε διαδρομή. Την τάδε διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Επίσης, επειδή θα έχει, λέει, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα λέγεται αυτό. Τώρα σας λέω πράγματα που μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένα, αλλά αφού τα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι ξέρει παραπάνω. Οι ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο, λέει, όταν έχει κεραυνούς, δεν κρατάμε, γιατί μπορεί να περάσει μέσα από το ρεύμα. Επίσης, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις των υδραυλικών, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Έτσι, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε λίγο στην άκρη, ανοίγουμε και τα προειδοποιητικά φώτα μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα. Και πλημμυρισμένους δρόμους, εγώ θα καταφέρω να περάσω, δεν τους περνάμε, παιδιά.
το νερό είναι δυνατότερο. Επίσης πρέπει να μην, όσοι είστε στην επαρχία, συγγνώμη, στην περιφέρεια, στην επαρχία, περιφέρεια, δεν πάμε ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα ή σε ανοιχτούς χώρους. Προστατευόμαστε. Τι άλλο τι έχουμε? Ποτάμια, λίμνες, άλλες μάζες νερού φεύγουμε. Και το γνωστό, αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως όμως. Εάν βρίσκεστε, λέει, απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση, είσαι στο χωράφι, κάνεις την εργασία σου, αγρότης, άκου παιδιά, και νιώσετε, λέει, να σηκώνονται τα μαλλιά σας, τι είναι αυτό, κεραυνός έρχεται. Καθόμαστε κάτω. Εμείς δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα ξέρουν όλα αυτά και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να περάσει αυτό το διήμερο χωρίς προβλήματα μεγάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο όγκος του νερού. Και επειδή κάποιες περιοχές είναι επιβαρημένες από το χειμώνα και από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, του χειμώνος και της άνοιξης, θέλουμε πάρα πολύ να μην έχουμε ζητήματα και να μην γίνονται οι ειδήσεις, οι καιρικές, πρώτο θέμα. Έτσι. Να προστατευτούμε όσο μπορούμε, βέβαια, εμείς, αλλά να κάνει και η πολιτεία ό,τι πρέπει και οι τοπικές αρχές και τα σχετικά, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό είπε η Σοφή Κουκουβάγια, δηλαδή εγώ, όχι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, μετά έχω να σας πω καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού μπορείτε να πάτε τώρα το καλοκαίρι, διότι έχουν βγει τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου, σου λέει. Και μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, αλλά είναι πολλά νησιά μας μέσα στη λίστα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα που ακούσατε και το σποτάκι, δεν βάζουμε και κανένα νεράκι στα δεσποτάκια, έτσι. Να μην τα αφήνουμε στη τύχη τους. Κρίμα είναι και αυτά. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα δέσποτα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Καλοκαίρι τι σημαίνει κανονικά, όχι πως το περνάμε, σημαίνει διακοπές. Λοιπόν, η τελεγράφη εφημερίδα αυτή σου λέει συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες από τον αριθμό των μνημείων της UNESCO μέχρι τις βραβευμένες παραλίες. Πρώτη είναι η Σικελία. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχει, λέει, ένα συνδυασμό ιστορίας μνημείων UNESCO, γαστρονομίας με 22 αστέρια Μισελέν, γιατί αυτό κοιτάζουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές να φάμε, τα Μισελέν τα αστέρια. Και την επιβλητική παρουσία της Έτνας. Η Έτνα είναι το ηφαίστειο, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι ενεργό. Ενεργό είναι, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Πρόσεξε, Ευθυμίου, θα σπάσεις τα πράγματα. Τη δεύτερη θέση λοιπόν κατέλαβε η Σαρδινία. Θα μου πεις γιατί πάλι. Διότι έχει, λέει, βραβευμένες παραλίες και εθνικά πάρκα. Αλλά το καλύτερο είναι τρίτη θέση. Είναι Βάθρο, παιδιά. Μην ακούτε που λένε όχι. Η Κρήτη, παρακαλώ. Ναι, η Κρήτη. Τέταρτη είναι η Κύπρος. Για την Κρήτη, γιατί για τα άλλα σας είπα. Για την Κρήτη λέει είναι το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας την κατηγορία των φυσικών θαυμάτων, παρακαλώ. Τέταρτη είναι η Κύπρος, πολιτιστικός πλούτος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση και η Ρόδος στη 10η. Φυσικά τοπία, ιστορική κληρονομιά. Αμέσως μετά, παιδιά, την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, την αγαπώ, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, καταπληκτικές παραλίες, τα λέω αυτά εκεί που έχω πάει, μην λέω ψέματα, Σαντορίνη και Ζάκυνθος, βεβαίως. Διότι η Μεσόγειος δεν είναι μία απλή θάλασσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αγγίζει τις ακτές 22 χωρών, φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τη Σικελία την είπαμε, τώρα εμείς είμαστε καλύτεροι, τη Σαρδινία την είπαμε. Είναι, λέει, παρόλο, λέει, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένα σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Έχει, λέει, εντυπωσιακές παραλίες, μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους, άκου τώρα, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., καταπληκτικές παραλίες, δεν ξέρω και ιταλικά, μην τα πω και λάθος, φοβάμαι. Είπαμε για την Κρήτη. Δηλαδή, μην φανταστείτε, η Σαρδινία που είναι δεύτερη έχει 884 βαθμούς και η Κρήτη που είναι η τρίτη έχει 876. Φανταστείτε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Η Κρήτη επιβεβαιώνει, λέει, τη φήμη της ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. 650 μίλια ακτογραμμής, νησί είναι, θα μου πεις. 148 παραλίες με γαλάζια σημαία, 3 που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Ωραία. Επίσης έχει το φαράγγι της Σαμαριάς, μιλάμε μόνο για τις παραλίες, ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τι να πω τώρα για την Γνωσό, να πούμε. Εντάξει, να έρθουν να μάθουμε και ιστορία λίγο. Η Κύπρος, είπαμε, είναι τέταρτη. 58 παραλίες μεγάλη σημαία έχει η Κύπρος, βέβαια. Και το φαγητό. Έτσι, εννοείται. Η Κορσική στην πέμπτη θέση, διότι, λέει, η Κορσική, η γαλλικό νησί, έχει επιβλητικά βουνά, πεζοπορία έχει. Πλούσια γαστρονομία, εξαιρετικές παραλίες. Ναι. Και υπάρχει η υψηλότερη κορφή του νησιού, 2.706 μέτρα, σου λέει, στην Κορσική. Λέγεται Μόντε Τσίντο και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπης παρά Μεσόγειο. και έχει ευρεβευμένα κρασιά, εστιατόρια ψηλής γαστρονομίας κτλ. Μετά είναι η Μάλτα, θα σας πω γιατί η Μάλτα, κρατήστε το αυτό, στην έκτη θέση. Κατάφερε να ξεχωρίσει, λέει, χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Μετά είναι η Μαγιόρκα. Ωραία θα είναι στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ωραία είναι. Στην 7η θέση. Η Κεφαλονιά στην 8η. Ναι, ναι. Η Μινόρκα στην 9η, η Ρόδος στη 10η. Και μάλιστα λέει η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της κατάστασης, ειδικά της κατάταξης, ειδικά για τα φυσικά της τοπία. Ναι, ναι. Έχει τον Ένο, την υψηλότερη κορυφή των Ιωνίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 23, τη Φτέρη, την παραλία, τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου του 25, παρακαλώ, η Φτέρη, βεβαίως. Η Ρόδος με την πολιτικιστική της κληρονομιά, όσοι 8 παραλίες με γαλάζια σημαία, 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Και μετά τι έχουμε, είπαμε, Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος. Και μετά προσέχτε τώρα, δεν είναι σταματάει εκεί. Άνδρος, Λίμνος, Κος, Λευκάδα, Θάσος, Εύβοια, Καρπαθός, Κοπελός, Τίνος, Σκύρος, Μήλος, Αμοργός, Κυφυρά, Ιθάκη, Κάλυμνος και Σίμη. Παιδιά, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι και δεύτεροι, αλλά τα μισά μας νησιά είναι μέσα στη λίστα αυτή, την καταπληκτική. Και επιβεβαιώνει, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αδιαφυσβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου. Όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. Να πάμε να το δούμε όλο αυτό. Σας είπα να κρατήσετε λίγο τη Μάλτα, μάλιστα. Η Μάλτα λοιπόν είναι στην έκτη θέση, σου λέει, καταπληκτικά να πάτε. Και έρχονται τώρα από τη Μάλτα οι άνθρωποι, όχι έρχονται, εννοώ οι αρχές της Μάλτας, και λένε δεν χωράμε άλλους, παιδιά. Δεν χωράμε, λέει, άλλους. Καταγράφει ρεκόρ, νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Υπάρχει μια ακτιβιστική εκστρατεία στα social media με την ονομασία Overtouristed Malta και πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση, διότι αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Γιατί τι κάνει τώρα? Προβάλλει εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, δρόμους και δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει δεν πέφτει καρφίτσα. Και παρά τα ιστορικά ρεκόρ αφήξεων και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, έτσι, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, διότι οι μισοί λένε, πολίτες, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι υπερβολικός και αντιδρούν περισσότερο στις τουριστικές περιοχές, διότι οι συνέπειες του υπερτουρισμού πυροδοτούν στεγαστική κρίση, διότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανεβάζει τις τιμές, τι μου θυμίζει, και εκτοπίζει τους ντόπιους κατοίκους. Επίσης τα νησιά, γιατί τα νησιά τους λέγονται Γκόζο και Κομίνο, δέχονται ασφυκτική πίεση από τους επισκέπτες. Και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων οδηγεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια του τουριστικού μοντέλου. Ακτιβιστές ζητούν τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών προορισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, βλέπει η Ισπανία, ας πούμε. Και η Ιταλία. Η οποία η Ιταλία έχει έντονα προβλήματα από την αθρώα προσέλευση επισκεπτών. Όπως και η Ισπανία, ξαναλέω. Και έρχονται τώρα κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα, που είναι ένας μικρός τόπος, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους, παιδιά. Και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, στην αγορά κατοικίας και στους δημόσιους χώρους. Διότι αυτή η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί η Overtouristed Malta στο Instagram καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους, τα λεωφορεία υπερφορτωμένα, οι δρόμοι ασφυκτικά γεμάτοι, προβλήματα στις υποδομές. Και λέει η ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρη, η οποία έχει φτιάξει την ιστοσελίδα, συγγνώμη, λέει ότι μία απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί να πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο, διότι είναι οι τουρίστες εκεί, μεγάλες τουριστικές ροές. Και λένε τα στοιχεία ότι πέρσι η νησιωτική αυτή χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια τουρίστες, 13% άνοδο είχαν από το 24. Δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην οικονομία του νησιού έκανε καλό, ήταν το Νοτική Ένεση. Αλλά λένε δημιουργούνται προβλήματα πολλά, λένε οι κάτοικοι. Γιατί στις τουριστικές περιόδους τους κατοίκους τους ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι είναι διακοσμητική εκεί που είναι, έτσι. Δεν είναι, λέει, ότι είναι πολλοί τουρίστες, είναι μικρή χώρα. Και δεν χωράμε άλλους. Τέλος πάντων, ένα από τα μεγάλα σημαντικότερα ζητήματα, είπαμε, είναι το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διότι στις παραδοσιακές γειτονιές που μένουν οι άνθρωποι εκεί χρόνια έχουν ανέβει τόσο οι τιμές που αναγκάζονται να φύγουν και να βρουν αλλού τόπο να μείνουν, άλλες γειτονιές, άλλες πόλεις κτλ. Πόλεις, συνοικίες. Και ας πούμε, δίπλα στη Βαλέτα που είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, υπάρχει η Φλωριάνα. Η Φλωριάνα, λοιπόν, αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας. Τι μου θυμίζει? Κέντρο πόλης, να μην πω, εδώ κοντά μας, στην Ελλάδα δεν είναι, στην Αττική, έτσι. Κέντρο πόλης που νομίζεις ότι είσαι σε, δεν ξέρω πού, όλο ξενοδοχεία. Χρόνια τώρα βέβαια έχουν εγκαταλείψει άνθρωποι τα σπίτια τους τριγύρω και στις γειτονιές από κάτω και από πάνω, αλλά εν τη αυτή περίπτωση βλέπεις αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αντιμετωπίζει πρόβλημα, εντάξει, λένε οι Μαλτές, δεν το λέω εγώ, εντάξει, λέει, οικονομική επιτυχία, αλλά τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Και ξαναλέω, άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, Ισπανία, Βενετία, Λισαβόνα, ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτά λένε τα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Διότι άλλο να λες ότι ξέρεις, βεβαίως είναι, σε κάποιες χώρες είναι, πώς να το πω τώρα, η βαριά βιομηχανία τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Έτσι, και όχι μόνο όρια, έτσι, και κανόνες και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχαστώ, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί μπορεί να έχετε κάτι λεφτά στην άκρη να τα επενδύσετε, δεν είναι πολλά. Άμα κάνεις μια οικονομία και είσαι άνθρωπος με, πώς να το πω, που δεν είσαι... Δεν θέλω να προσβάλλω και οποιονδήποτε τώρα. Αυτό είναι το ζήτημά μου. Αν είσαι λίγο τσιγκουνάκος, μπορείς να τα μαζέψεις. Έτσι. Να το πω αλλιώς, ακούστηκε άσχημα αυτό. Αν δεν είσαι τόσο γενναιόδωρος, θα σας πω πρώτα το προϊόν και μετά την τιμή. Τίποτα. Αυτά τα λεφτά τα μαζεύεις σε 2 χρόνια, τα έχεις μαζέψει. Άμα κάνεις την οικονομία. Γιατί λέμε για τη Βενετία και αυτά. Υπάρχει, παιδιά, ένα, λέει, καταπληκτικό. Πώς να το πω τώρα, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας καταπληκτικός τόπος προς το βόρειο άκρο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα ιδιωτικό νησί 72 στρέμματα, πωλείται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 40 χρόνια. Ανήκει σε έναν αυστριακό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι γνωστή επωνυμία κοσμημάτων. Και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πέρασε από διάφορα το νησί αυτό, από διάφορες, έτσι, καταστάσεις, και τώρα το πουλάει το νησί. Έχει, λέει, προσέχτε με, μία βίλα με εκεί πέρα στο νησί, 9 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό, έτσι, κήπους τεράστιους με βεράντες, ένα λεμβοστάσιο, βάζετε τη βάρκα σας μέσα, μια ξεχωριστή αγρικία παρεκκλήσει, να θυσιαζόμαστε, ιδιωτικό αμπελώνα, ελαιώνα, περιβόλια με βερικοκές και δαμασκηνιές. Δεν είναι ειδηλιακό τώρα αυτό? Θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι. Σου λέει με ιδιωτικό σκάφος, θα μου πεις που άμα έχεις αγοράσει νησί θα έχεις και ιδιωτικό σκάφος. Απέχει μόλις 20 λεπτά. Ναι, 20, τίποτα. Απέναντι είναι. Και έχει, πώς το λέει, έχει χώρο. Νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας? Δηλαδή μπορεί να καλέσετε και άλλους φίλους σας που έχουν σκάφη. Έχει χώρο για 5 σκάφη. Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε, λέει, περισσότερο, διαθέτει ένα σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου. Βέβαια. Είναι, σας λέω, θα σας πω τώρα την τιμή, θα σοκαριστείτε. Τώρα, αν πας εκεί, θα έχεις ανάγκη να φύγεις. Αλλά μπορεί να αφήνεις να ταξιδέψεις. Να πας και σε άλλες περιοχές, μπορείς. Έχει, λέει, τη δική του πηγή γλυκού νερού. Βεβαίως. Έχει ένα είδος μικροσκοπικού ιχθυοτροφείου με βιολογικά ψάρια και μία σειρά από προϊόντα καταπληκτικά. Τι άλλο έχει? Δικό του κρασί βγάζει, δεν πωλείται βέβαια, αλλά για ιδιωτική χρήση του ιδιοκτήτη και των φίλων του, υποθέτω. Παράγει μέλι, έχει λαχανόκηπο, έχει, τι άλλο έχει, συγγνώμη να το πω, ναι, περιμένετε, θα το βρω όμως. Κάτι που μ' άρεσε έτσι πολύ, που το βρήκα πολύ έξυπνο και λέω να το βρούμε γι' αυτό. Ναι, συγγνώμη. Αυτό το νησί που, τέλος πάντων, γενικά δεν πωλείται. Δεν πωλείται γενικά. Αλλά σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Είναι. Τώρα μην σας πω τα οικογενειακά, τους δεν μας ενδιαφέρουν. Και ήταν ένα μέρος των λεγόμενων νησιών κήπων του αρχιπελάγου Αμιάνα και είναι πλέον το μόνο που έχει επιζήσει, διότι με την άνοδο, λέει, της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση δεν προέκυψαν τα άλλα και έμεινε αυτό. Αυτό λοιπόν όλο το καταπληκτικό, το παραδεισένιο που είναι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, πόσο έχει 28 εκατομμύρια δολάρια. Η στάρ του Hollywood στη Νέα Υόρκη, τα διαμερίσματά τους που βλέπουν σιγά στο πάρκο, τίποτα, τα πουλάνε 50 και 60 και 100 και 120 εκατομμύρια. Ολόκληρο νησί, σου λέει, καταπληκτικό, 28 εκατομμύρια δολάρια. Εάν, παιδιά, κάνουμε μια οικονομία, τώρα έχουμε 26, έτσι, καλά να είμαστε, να ζούμε, και μπορέσουμε να λίγο να διαθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα, στην χειρότερη, σας λέω εγώ, σε 20 χρόνια θα τα έχουμε μαζέψει. Θα μπεις, θα έχει πουληθεί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχουν άλλα νησιά. Αν δεν μπορείτε, πάλι εδώ η λίστα της Telegraph που λέει ότι όλα μας τα νησιά είναι καταπληκτικά και μπορούμε να πάμε. Εδώ έρχονται ξένοι, δεν πάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News 105,8. Να περάσουμε ένα ήρεμο βράδυ, ευχόμεθα, ήσυχο, και ξαναλέω, όποιος μπορεί, ενδιαφέρον.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας «εικασίες», τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν απόψε σε δεξαμενόπλιο να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Θετικά αντιδρούν πάντως οι διεθνείς αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Για την Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, ξημέρωμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου. Μαζεύει και αυτό σιγά σιγά. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο στους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει η φίλη μας η Ρούλα. Φύγαμε, λέει, για ευθυμιασμό άκρατο. Είσαι άρχοντας, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα ντουέτο, Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης, «Δε μετανιώνω».

Καλημέρα στη Σοφία, η οποία μας ακούει στην Ξάνθη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εσάς.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

0: Ξυπνάς στο παρελθόν λοιπόν, από την υγειά μας, στην υγειά μας το 14, ο Στέλιος ο Ρόκος μαζί με το Βασίλαρο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο. Από το Δημήτρη Μήτρο πάνω.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς που ακούτε, σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Καλό Σαββατοκύριακο, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Και την Τάιλη του Αντριλίκη.

Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε το επόμενο.

φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Γιάννη Ευθυμίου. Ήταν εποχές άλλες τις καψούρες. Έχω και άλλα γραμμένα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε να βάλω μουσική. Αυτό έγινε επειδή με πόναγε. Λοιπόν, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είχα πάει, λέει, στα χιόνια 4-5 μέρες, έχει σπίτι ο γιος μου εκεί, και πήγα, λέει, για να δω άσπρη μέρα. Περίμενε να πάει στα χιόνια. Κάποτε κατέβαινα στην Κυψέλη, ένα δρόμο έξω από ένα σχολείο, κάποιος αναρχικός είχε γράψει με σπρέι στον τοίχο: μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα, ρίξε και κανένα γιαούρτι μπορείς. Λοιπόν, για πάμε και να ακούσουμε και ένα Λουκά Νταράλα, το Σαν Ανεμόμυλος.

Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Άγγελο Δάδαρο και θα επιστρέψουμε. Θα έρθει ο Ρισβάς Αμασπίδελ TV Edition και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκάλι και ξερό ψωμί.